0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

σου αγκαλιά. Με τα σαγαπώ και τα σε θυμάμαι παντοτινά. Μήτε να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την ατύξα. Τι κι αν δεν μάθει ποτέ να πάω το ξύπνη στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πω ο καθένα στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένα στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι πόπερα που τα πόδια σου κουρνιάζει και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έφο και με θεωρεί ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και αν έφυγε με βρέφο.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκρούεις του Ρέρα στο πέναλτι.
4: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δόλωμα? Λέει, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα?

Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει το στουρνέρας. Αποκρούει. Αποκρούει ο στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Δημοτικό.
1: Θα πάρουμε τον αγγελάκι. Θα πάρουμε τον αγγελάκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέας στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Τσιόντις Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάπει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ μες στο σπίτι του δερματώσει. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή. Κι όπου με βγάλει θα φωλιάσω το κίνημα.

0: του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς. Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του το
3: πέρα. Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: Ας γυρίσουμε στα σεμεδάκια. Μπας και γελάσει λίγο το χιλάκι μας, γιατί τελευταία πολύ γκρινιά έπεσε, παιδιά. Καλησπέρα για τη φουγαγιά, για τη μάνα μας. Τρίτη, στις 21 Ιουλίου του 2026. Λίγο θέλω κάτι καλύτερο εδώ στο αυτή.
1: Να πω καλύτερα.
0: Έπος. Θέλω να πω πολλά χαιρετήματα στην αγαπημένη μου μητέρα, η οποία γύρισε από τις διακοπές πιασμένη. Και να προσέχει λίγο, γιατί όταν όλη μέρα τρέχεις, αυτά παθαίνεις στις διακοπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη τον Γκέλε που είναι εδώ σήμερα και βγάζει την ηχοληψία. Θα πάμε έτσι λίγο με το ημίφος και αργότερα θα παίξουμε φως, έτσι γιατί είμαστε ρομαντικά. Έχουμε αρκετά πραγματάκια σήμερα, δεν έχουμε κάτι τεράστιο, δεν έχουμε και το τίποτα. Λοιπόν, Παύλο Μεταγραφές, παιδιά, μακάρι να είμαστε, λέει, λίγο αλλού η φωνή, αλλού το έργο, ένα μεξικάνικο. Ο Δον Κωνσταντίνε, τι θεμούν, θα μαλακάθι. Είναι σαν τις μεταγραφές στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή, λοιπόν, λίγο που αργούνε, αλλά πάντα το αποτέλεσμα μας αποζημιώνει. Ευχόμαστε να γίνει και φέτος. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μου πρόβλημα εμένα δεν είναι το αγωνιστικό, γιατί εμπιστεύομαι τον τεράστιο εγωισμό του Παναγιώτη Μονοβασιώτη, που θεωρώ ότι ή έτσι ή αλλιώς θα τη βρει την άκρη. Αλλά γιατί να μας βγάλει την ψυχή η ομάδα, γιατί να τους πάρει τελευταία στιγμή, γιατί να τρέχουμε μετά μες τη χρονιά, γιατί μας βγάλει την ψυχή. Λοιπόν, δεχτήκαμε τον ήχο, δεν θα δεχτούμε και την εικόνα, λέει ο φίλος. Λοιπόν, θα γίνουν όλα, παιδιά. Εντάξει, είμαστε σε μια μετάβαση τώρα και γίνονται διάφορα πραγματάκια. Κάντε λίγο υπομονή, θα είμαστε σήμερα εδώ και την άλλη Τρίτη θα είμαστε εδώ και μετά θα τα ξαναπούμε με το 15 Αύγουστο. Πάμε ένα-ένα τα ζητήματα. Πρώτον, Κύπελλο Ελλάδος 17 και 18 Αυγούστου έχει μάτς. Παίζουν όλοι εκτός από τις β' ομάδες και τις 5 ομάδες οι οποίες βγήκαν στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ηρακλής θα παίξει σε μια μάλλον κλήρωση που μπορεί να φέρει είτε Νέστος Ηράκλης, είτε Άρης Ηράκλης, είτε Νίκη Βόλου Ηράκλης, οτιδήποτε. Πέρσι η κλήρωση είχε γίνει 4 Αυγούστου από τον φίλο μου Θωμάς, ο καλύτερος πληροφοριοδότης του κόσμου. Και ανώλευκη κρυφιά, έτσι ακριβώς. Είδα όνειρο. Μετά την τέταρτη αγωνιστική φανέλα βασικό Κούστα και τελειώνει, πρώτο σκόρερ Σούπερ Λίγκας. Οπότε 17-18 πάμε για μια εκδρομούλα αρχική. Και ακολουθεί εκδρομή στην ΑΕΚ και εκδρομή στο Βόλο. Τρεις εκδρομές. Τι θέλουμε? Μια πρόκριση και τουλάχιστον ένα διπλό. Για να είμαστε καλά. Βραζιλιάνικη εκπομπή κάνουμε. Παιδιά, θα το στρώσουμε. Μη στεναχωριέστε. Α, δείτε τώρα. Τώρα είναι καλά ο ήχος με την εικόνα. Για πείτε τώρα που το φτιάξαμε. Αλίτες. Για πείτε. Θέλω να μην χαρακτηρίζετε άλλους ανθρώπους, φίλους κλπ. Έτσι. Τι είπε εδώ ο φίλος δηλαδή και πρέπει να του μιλήσουμε έτσι. Λοιπόν, οπότε το κύπελο είναι 17-18 Αυγούστου, 4 Αυγούστου εκλήρωση. Εύχομαι, επειδή η ομάδα θεωρώ εγώ με τα λίγα που ξέρω ότι δεν θα είναι σε επίπεδο ετοιμότητας πολύ καλό, να έχει μια κλήρωση τύπου Απόλλων Καλαμαριάς, Καρδίτσα, Νέστο Χρυσούπολης. Επειδή μου κάτι το οποίο θα είναι βατό, κάποιες ομάδες β' εθνικής που δεν θα είναι και πολύ δυνατές και θα έχουν στόχο πιο πολύ να σωθούν για να μπορέσει ο Ηρακλής να κάνει έτσι ένα μάτς, να πάρει το αποτέλεσμα για την πρόκριση έτσι ανέμακτη και να πάει μετά στην Αθήνα να ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις 22 του μηνός. Είχαμε λοιπόν, θέλουμε ενίσχυση σε πάρα πολλές θέσεις, το ξέρω, θα το αναλύσουμε σε λίγο αυτό. Μίλησα χθες με δημοσιογράφους της ΑΕΚ για να μάθω τι γίνεται με την πρώτη αγωνιστική. Πρώτον, είναι, όπως είπαμε, υπάρχει απόφαση λυμένη ότι είναι και κλεισμένο οι θύρες 21-23, που είναι το κάτω διάζωμα του απέναντι πετάλου από εκεί που θα βάλουν τους Ηρακλειδείς. Το δεύτερο είναι ότι μου είπαν αυτοί, χωρίς να ξέρω αν είναι σίγουρο, αλλά έμαθα λοιπόν ότι θα δώσει η ΑΕΚ εισιτήρια 1000. Περίπου 1000 στον Ηρακλή, γιατί θα θέλει και αυτή να έρθει στο δεύτερο γύρο εδώ, παρόλο που θα έχει κλειστό κόσμο. Λοιπόν, θα έχει κλειστό το πέταλο. Τρίτον, ο Μάρκο Νίκολιτ, λοιπόν, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έκανε δηλώσεις δημοσιογράφου και είπε ότι το πιο σημαντικό παιχνίδι για να ξεκινήσει καλά η χρονιά και ένα από τα πιο σημαντικά είναι αυτό με τον Ηρακλή, που έρχεται ιστορική ομάδα κλπ. Οπότε και κατέληξε στο γεγονός ότι δεν θα ζητήσουμε ποτέ αναβολή, εκτός αν είναι κάτι πολύ σημαντικό με προβλήματα τραυματισμών ή έχει προχωρήσει πολύ στην Ευρώπη, ας πούμε. Θεωρεί ότι μέσα των αγώνων βρίσκει ρυθμό η ομάδα του και ότι το ρόστερ είναι πλήρες για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Άρα το match θα γίνει κανονικά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αναβολής με την διάθεση της ΑΕΚ. Άρα ο Ηρακλής ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στο All Win OPAP Arena. Εκεί που θα πάει για το καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, έχω καταγωγή από Άργο Σαστικό, οπότε άστα αυτά. Λοιπόν, η Ρακλάρα, λέει ο φίλος. Λοιπόν, καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα στο χωριό μας. Καλά, αυτό είναι σε όλα τα χωριά, φίλε, να ξέρεις. Δεν είναι μόνο στο δικό σας, σε όλα τα χωριά έτσι πάει. Λοιπόν, πολλοί φίλοι μου λένε ότι έχω μαυρίσει πάρα πολύ. Αλήθεια είναι. Θέλω να σας πω ότι δεν ευθύνομαι εγώ όμως γι' αυτό. Είμαι συνεχώς στη σκιά. Και ακόμα και όταν είμαι θάλασσα, είμαι συνεχώς στη σκιά. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε τώρα στο μεταγραφικό κομμάτι. Ο Ηρακλής τι έχει ως τώρα? Έχει μέχρι τη θέση 6. Ο Ηρακλής πόσους παίχτες έχει μέχρι τη θέση 6? 7. Ωραία. Ίσως και 8. 3, 4, 2, 1, 8. Εκεί χρειάζεται άλλο 3 παίχτες. Ωραία. 2 center back και 1 δεξιμπακ, τουλάχιστον, έτσι. Γιατί χρειάζεται 2 center back? Γιατί θα παίζει με πολλούς. Γιατί άλλο χρειάζεται 2 center back? Διότι δυστυχώς ο Γιαννούτσος είναι πολύ άτυχος. Έσπασε το δάχτυλο του ποδιού και θα απουσιάσει περίπου 40 με 50 ημέρες. Κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει όλο το Σεπτέμβρη. Σχεδόν. Έτσι. Δηλαδή είναι όλο τον Αύγουστο, κάποιες μέρες τώρα και το μισό Σεπτέμβρη, ίσως εκεί μετά τη διακοπή του Σεπτέμβρη με τις εθνικές να επιστρέψει. Άρα μιλάμε για σίγουρα 4 αγωνιστικές, 5 ενδεχομένως. Άρα η ομάδα πρέπει να κινηθεί και για έναν ακόμα center back πέραν των προβλεπόμενων. Να μου πεις εδώ, έχει δυσκολία να κινηθεί. Γιατί? Θα δούμε γιατί. Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα της ομάδας με την Μπολόνια είναι ελεύθερο στο YouTube. Θα ανέβει και όλα σχετική ενημέρωση. Μην στεναχωριέστε καθόλου. Μην πείτε από σήμερα. Πείτε εκείνη την ώρα. Ο Ηρακλής λοιπόν κινείται για κάποιες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές? Δεν ξέρουμε πολλά. Ξέρω, εγώ μπορώ να πω με τα βεβαιότητα ότι ο Μονεβασίτης το έχει πάρει προσωπικά και θέλει να πάρει παίχτες. Αυτό μεταφέρεται. Υπάρχει δυσαρέσκεια απέναντι σε κάποια πρόσωπα στην ΠΑΕ, το οποίο πώς θα διαρθωθεί, είτε με μεταγραφές, είτε με συζήτηση και μεταγραφές, είτε θα τα βρουν όλοι μαζί με τις μεταγραφές. Και δεν είμαστε στην φάση μεταγραφολογίας φέρε και άλλο, φέρε και άλλο, φέρε και άλλο. Η ομάδα μπροστά δεν έχει κανέναν. Έχει τον Κούστα και τον Ταουσίλιο. Τελεία. Δεν μπορεί να πας έτσι. Να κλείσει αρκετές μεταγραφές ακόμα. Και ξαναλέω ότι εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα τις κάνουμε. Αλλά γιατί να ζορίζουμε τους εαυτούς μας και να πάμε με το σκηνή τεντωμένο, τις πρώτες αγωνιστικές, αν η ομάδα θα έχει δέσει κλπ. Πας στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας σου. Θα ήταν ξεκάθαρο να είμαστε, ας πούμε, το 85-90% του ρόστερ να είναι εκεί. Και θα μου πεις γιατί τα λες τώρα. Είχα πει ότι εγώ την ομάδα θα την κρίνω 24 Ιουλίου που φεύγει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το επίπεδο που θεωρώ εγώ ότι θα είναι έτοιμο. Δεν λέω ότι είναι το σωστό η δικιά μου άποψη. Απλά δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πέρα της άποψής μου. Ακούγονται κάποιοι παίχτες. Ακούστηκε λίγο ένας φίλος, έστειλε για τον Ματίας Σινιάλη, νομίζω από την Κρεμονέζε. Ένα λεπτό να σας πω ακριβώς πώς ονομάζεται ο παίχτης. Έκανε καλό ρεπορτάζ, μπορώ να πω, ο φίλος. Αλλά Ματίας Καρίνη της Κρεμονέζε. Μίλησα με τον ίδιο τον παίχτη και μου είπε ότι δεν υπάρχει κάτι. Είμαι φίλος με τον Ταουσίλιο και τον Οκάκα. Γι' αυτό και βλέπεις ότι ακολουθιόμαστε στο Instagram. Δεν υπάρχει κάτι. Μίλησε, λέει, και με τον Ατζέντη του που του έκανε εντύπωση αυτό που του έστειλα και του ενδιαβέβαιωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί θεωρήσαμε είναι ένα center back, είναι γενικά και αριστερό center back. Οπότε ήταν ένα που ταιριάζει στον τραυματισμό του Γιαννούτσου. Περίπτωση λοιπόν απορρίπτεται. Που δεν με χαλάει κιόλας. Δεν είναι κακό, δεν είναι κάτι το wow. Δεν περνάει το μαμό καλοκαίρι να δούμε τον ημίθεο. Προς το πάνω θέλουμε να πάνε μέρες λίγο πιο αργά για να είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Η ομάδα αυτό που είδα εγώ στην Πτολεμαίδα είναι ότι το επιτελείο που έχουμε είναι το καλύτερο που θυμάμαι εγώ ποτέ να έχω δει, και από αυτά που περιγράφουν και άνθρωποι μεγαλύτεροι και που είναι μέσα στις προετοιμασίες, είναι ότι είναι πάρα πάρα πάρα πολύ για το επιτελείο. Το βλέπουμε και εμείς με τα μάτια μας. Η ομάδα από το νερό που θα βρίσκεται στην κατάλληλη θέση, τον ηλεκτρολίτη μέχρι και τους βοηθούς προπονητή, τους γυμναστές κλπ. Είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πραγματικά οι παίχτες έχουν όλα τα εχέγγυα ώστε να είναι προσιλωμένοι στο στόχο. Μου άρεσε από τα λίγα που είδα, έτσι, μου άρεσε ο Μωρένο πολύ, διότι είναι ένας παίκτης ο οποίος προσπαθεί να μην κάνει λάθος και δεν έχει την ανάγκη να κάνει το κάτι παραπάνω. Για τον Μουνιό δεν έχω άποψη. Από τον Ιζέτ περιμένουν πολλά, περιμένουν να δώσει ακόμα παραπάνω στην προετοιμασία. Ο Σόρι είναι ένα μηχανάκι που τρέχει στα μάτια με τεράστια διάθεση. Ο Τσάκλα εντυπωσιάζει ως τώρα, και γενικά και ο Βούρος και ο Πίνια είναι παίκτες οι οποίοι προσφέρουν σιγουριά και ποιότητα. Τώρα και ο Γιαννούτσος έκανε μια πολύ καλή προετοιμασία, δυστυχώς όμως να μην έξω αρκετά, οπότε χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλους δύο center back και ένα δεξιμπακ για να έχει ανταγωνισμό ο Σόρια. Τώρα στα εξάρια, και η Μπουέ και ο Μωρένο γενικά δείχνουν ότι είναι πάρα πολλά καλά και σε πολύ καλή κατάσταση και με διάθεση, και η Μπουέ είναι πολύ χαμηλών τόνων, κάτι που είναι αντίθετο με τον τρόπο που παίζει. Ο Νιζέτ είναι λίγο, πώς είναι ο Σταν όταν ξεκίνησε, έτσι αυτό λίγο, το ασμόδιλο, το άμα φτάναν τα λεφτά, είναι αυτή η κατάσταση του Νιζέτ, σε μελαχρινό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μιλάμε για αυτά τα δύο εξάρια, και είναι και ο Σουρλής και ο Φοφανά. Ο Φοφανά δυστυχώς ήταν 3-4 μέρες αρρωστούλης και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τις προπονήσεις. Το πουλέν του Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Ο Σουρλής πολύ διάθεση, πολύ χιούμορ. Αυτός, ο Γιαννούτσος και ο Βούρος τους ματιάσαν. Είναι, ματιάσαν το Βούρο μας. Τον, όχι, το Γιαννούτσο μας. Είναι τα παιδιά που έχουν εκεί το πιο πολύ χιούμορ, την πλάκα, αυτά όλα σε ένα πολύ καλό κλίμα. Ξαναλέω, με το Σιάγκα να έχουμε παραλάβει ήδη τις πολύ ωραίες μπλούζες των Φιλικών. Πολύ ωραία χρώματα και φανέλες της νέας χρονιάς, από ό,τι μυρίζομαι, θα είναι πάρα πολύ καλές. Έχουμε γύρω στα 2.300 διαρκείας. Προχωράμε. Κάτι ένα λεπτό. Ναι, οκ. Okay. Τώρα, για τον ένα παίχτη πρέπει να μιλήσουμε. Για τον Οκάκα. Ο Κάκα λοιπόν, είπαμε το σωματότυπό του ποιο είναι. Θέλω να σας πω και κάτι καινούριο. Στρίβει πιο αργά από τον παππού από την Άουσα. Το είδα με τα μάτια μου, έχει πολύ διάθεση. Είναι ψηλός, τούμπανος, έτσι αλλιώς. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση άστο ρε. Δηλαδή άμα αυτός ο παίχτης ήταν για bodybuilder ή για να δέρνει να κάνει top. Τώρα εγώ τον είδα πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ. Είδα έναν Νταουσίλο ο οποίος βγάζει ποιότητα. Βέβαια η ποιότητα τώρα στις προπονήσεις που εγώ δεν συνάδει απόλυτα με αυτό που μπορεί να δούμε στο γήπεδο, στη ροή του παιχνιδιού κλπ. Άρα καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν μπορούμε να βγάλουμε εύκολα συμπεράσματα. Η θέση η οποία ο Ηρακλής είναι σούπερ υπερπλήρης είναι αυτή του τροματοφύλακα. Okay. Με πολύ καλό Αθανασιάδη, πολύ καλό Τσιντόντα, ένα Καρακασίδη με πολύ καλά σωματικά προσόντα. Πέρσι το μάτσο που έπαιξε απογοήτευσε. Τους διαλύει ο Βούρας με πολύ έτσι, τρομερό ασυξιολόγιο και φυσική κατάσταση. Όχι, Γιάννη, δεν παίζει ούτε εσύ ούτε εγώ με καλή διάθεση. Είναι σημαντικό όμως ένας παίχτης να έχει διάθεση να παίξει. Ο Κάκα είναι 105 κιλά, αληθεύει, αλλά είναι πολύ ψηλός. Παιδιά, είναι κομμάτια. Είναι γυμνασμένος πάρα πολύ, δεν είναι χοντρός. Είναι πάρα πολύ τούμπανο και πάρα πολύ γυμνασμένος. Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι χοντρός ή αδιάφορος ή δεν θέλει. Το θέμα είναι τέμπορη. Τι να κάνουμε τώρα. Μήπως ο Γιαννού τους έδωσε, λέει, καμιά συνδέση στο μακρινό rebound τώρα τελευταία. Κάτι που δεν είχαμε σκεφτεί. Αν ακούει ο Χρήστος, ο Σπύρος, κυρίως ο Χρήστος ή ο Μεγκού, ας μας ενημερώσει λίγο με το τι γίνεται εκεί πέρα. Μήπως έχουν κάποια συνομιλία με τον άνθρωπο, μήπως έγινε κάτι, κατάλαβες, και τους κάνανε να πούμε το έργο. Ο Κάκα κλειστός? Όχι, δεν είναι κλειστός ο Κάκα. Λοιπόν, έχω κάνει και X, το παλιό Twitter, γιατί εκεί μέσα είναι όλη η πληροφορία, να ξέρετε. Και μου αρέσει, είναι το νέο μου παιχνίδι. Αυτό και έχει κάνει ο Κάρολος, ο αδερφός ο Κάρολος Νάτος. Μόλις έστειλε μήνυμα το μεταξύ. Ένα εκπληκτικό σχολείο. Παύλη, κάνε και άλλα social να σε ακολουθήσουμε. πως κάνουν τώρα, έτσι, είναι καρδιά η φρέσκια, κάνουν κάτι τέτοια τα νέα τα παιδιά, και Six Seven, κάτι τέτοια, τα βλέπω και ρωτάω τη Vivian, που είναι πιο κοντά σε αυτή την ηλικία παρά σε μένα, και μου λέει λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να σας πω ότι μαθαίνω χωρίς να ξέρω ονόματα, ειλικρινά το λέω, ότι θα πάρουμε 2-3 παίκτες τώρα, αλλά επειδή το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές, έχουν τόσοι πολλοί παίκτες μιλήσει με την ομάδα και δεν κλείνουν. Τόσοι παίκτες είχαν διάθεση να έρθουν στην ομάδα και δεν κλείσαν. Και αυτός είναι με ένα μεγάλο προβληματισμό. Γιατί? Γιατί εφόσον το πρόβλημα δεν είναι τόσο οικονομικό. Δηλαδή, βρίσκει ένα παίκτη, δεν μας αρέσει, είτε μας αρέσει είτε όχι. Λέει, OK. Και δεν καταλήγει στον άκλη. Αυτό για μένα είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι σαν να έχει χαλάσει, να πούμε, ο συμπλέκτης, να λειτουργούν όλα τα λαστά στα μάξι, αλλά το αμάξι δεν πάει. Δεν πάει το αμάξι. Θα μείνει ό,τι και να κάνεις, και σκίαστρα, μίαστρα, ζάντες, λάστιχα, ιστορίες, αυτά να κάνεις μέσα, κατανομή βάρους, όλο το έργο, άμα δεν λειτουργεί το μοντέλο, δεν λειτουργεί. Από ένα πρόβλημα αν έχει. Πρέπει να βρούμε τη σύνδεση του αυτοκινήτου, λοιπόν, που λέει την ακλή του οχήματος, για να γίνει έργο. Θέλω να σας παρακαλέσω να μην έχετε άποψη για παίκτες μετά από 6 δευτερόλεπτα στο Transfermarkt. Σας παρακαλώ. Ή μπορείτε να έχετε άποψη, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας θεωρώ άχρηστους και άμπαλους. Δεν μπορεί. Η Λιβαδία πήρε ένα παίκτη πάρα πολύ καλό. Βέβαια. Πάρα πολύ καλό. Έπαιζε στη Άβο και στην Αλαΐν. 3,5 εκατομμύρια Transfermarkt. Αν έπαιζε αντί στην Αλαΐν, πήγαινε από τη Στεάουα, ξέρω εγώ, στη Γάνδη, θα κόστιζε 2. Αυτό τι σημαίνει, ότι ήταν καλύτερος, χειρότερος? Δεν θα κρίνετε, η γνώμη τουλάχιστον δικιά μου. Ένα παίχτη από το Ιναξίδο στο Transfermarkt. Να έχετε μια πιο εμπεριστατωμένη γνώμη. Είναι σαν να δείτε μια ταινία, να έχω εγώ πατήσει pause και να δείτε μια στιγμή την ταινία, όχι το τρέιλερ, μια στιγμή. Είναι σαν να πάμε στη Σαμοθράκη και να μας λένε οι άνθρωποι που μένουν στη Σαμοθράκη τι ωραία που είναι η Σαμοθράκη. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δείτε λίγο. Ο παίχτης που παίρνει λοιπόν Λιβαδιά είναι εξαιρετικός. Αλλά δεν λέει κάτι 3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, παίρνει πάνω τηλεφωνικό σαν ένα παίχτη. Μπορεί να διαψευτώ έτσι. Με 2,5 εκατομμύρια αξία. Πέρσι ήταν όλη τη χρονιά έξω. Δεν έπαιξε ούτε. Δεν είχε ομάδα. Έτσι. Πρόπερσι έπαιζε στην Αμερική. Σε μια ομάδα που τραμάτισε χαμηλά στην πρώτη κατηγορία τη Χιούστον. Πρέπει να είναι χαρούμενοι στον Πασερέκο που πήραν αυτόν αντί για το ματσάν που κοστίζει 1,5. Δηλαδή, μην τα βλέπουμε όλα τα πράγματα έτσι. Όταν ήρθε λοιπόν ο Νέτο και ο Κάλβο στον Άρη, η αξία τους δεν υπήρχε. Βρίζαν τον Κόντι. Σε αντίθεση με τον Ασίμε τον Μπέλεκ, ας πούμε. Σε αντίθεση με τον Αμορόζο. Μιλάω για Άρη γιατί εκεί ήταν ο Κόντις. Ο Μουνιώθ δεν έχει αξία. Ούτε ο Μωρένος στο Transfermarkt, είναι 0. Γιατί είναι πιτσιρικάδες. Επίσης, ο Αθανασιάδης φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει ένα προβάδισμα σχέση με τους υπόλοιπους. Σαμοθράκη και Δήμος νέκρα είναι, μόνο καλή θάλασσα έχουν. Ένα νησί είναι βασικό να έχει καλή θάλασσα. Έτσι. Δεν έχω πάει σε κανένα από τα δύο. Σαμοθράκη δεν θα πάω ποτέ. Σπούδαζα 5 χρόνια στην Κομωτινή. Δεν πήγα τότε, δεν πρόκειται να πάω τώρα. Δεν θέλω ούτε να γιωθώ. Ούτε να ανέβω μια ανηφόρα έτσι ώστε να βρεθώ σε μια γούρνα. Σε αυτή τη γούρνα μπορώ να πάω στο ρέμα ορλιάς και να μπω. Okay. Ο Βόλος θα δώσει εισιτήρια πάρα πολλά, όσα θέλουμε. Μπορούμε να πάμε 7.000. Γιατί γενικά είναι απολύτως φυσιολογικό και λογικό και αναγκαίο και απαιτητέο σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής να θέλουμε να κάνουμε μεταγραφές και να κάνουμε μια ομάδα η οποία δεν θα παλεύει να σωθεί με νοικοκυριακή με δόντια, αλλά θα κάνει μια καλύτερη πορεία που αυτό το απαιτούμε. Και εμείς πρέπει να σταθούμε στον περισσότερο σαν λαός, έτσι. Γιατί μόνο ζητάμε και κάνουνε 2-3 χιλιάδες. Επίσης δεν είναι καλό, ρε παιδιά. Κάποιοι είστε και μεγάλοι άνθρωποι. Τρέχουν όλοι δεξιά-αριστερά, με τα χέρια ανοιχτά, περιμένοντας να πιάσουν κανένα να τους δώσει κάποια πληροφορία και να το παίζουν μετά οι δήμονες, κριτές, ιστορίες. Δεν είναι πάντα έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή, και okay, η ομάδα δεν έχει ενισχυθεί όπως θα έπρεπε και πρέπει να ενισχυθεί άμεσα, αλλά εμείς αντί να γουστάρουμε σαν κόσμος λίγα κάποια πράγματα, είμαστε συνέχεια με το και στον μπάσκετ ακόμα, αν τις συζητήσεις είναι όλες μέσα στη μύρλα. Δηλαδή τη χρονιά που ήταν ανέβουμε στο μπάσκετ και στην μπάλα, πριν ανέβει και μόνο το μπάσκετ, ή και πέρσι ακόμα, πιο καλά ήμασταν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή δεν ξέρω, δηλαδή δεν. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε τόσο μεγάλη μύρλα και σε τόσο μεγάλη μιζέρια, ούτε σε τόσο μεγάλη στεναχώρια. Μπορεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να έχουμε 10 αγωνιστικές σε ένα βαθμό και να έχουν όλοι δίκιο. Ναι. Και θα είμαστε όλοι χάρη και στεναχωρημένοι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, γιατί δεν ανακοινώνεται ο Κωνσταντακόπουλος, αυτός έχει τελειώσει. Ο Αμερικάνος και ο Κάκα. Ο Αμερικάνος και ο Κάκα δεν έχουν υπογράψει. Περνάνε ένα στάδιο τώρα, στο οποίο στάδιο αυτό δοκιμάζονται, και αν πείσουν θα υπογράψουν, ή αν καταλάβουν, ας πούμε, ότι από την ομάδα είναι χρήσιμη. Ο Μπασινάς ο Ιωαννίδης είναι ενεργή. Ναι, βέβαια είναι ενεργή και περιμένουμε πολύ παραπάνω από αυτούς. Γιατί δεν ακοινώνεται ο Κωνσταντακόπουλος, ο Αμερικάνος και ο Κάκα, τι έκανε? Ξανά. Το απάντησα, μάλλον κόλλησε, νομίζω, εκτός αν είσαι φίλε ότι θες τα λήξουμε. Αν είσαι ότι θες τα λήξουμε, τότε δεν κόλλησε, απλά είσαι αυτός. Αν δεν είσαι, οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα που θα ανάψει το φως, θα καταλάβετε ότι δεν είμαι τόσο μαύρος. Έχω κανονικό χρώμα. Τώρα, εδώ είμαι σαν τον Ιζέτ. Με βλέπετε έτσι. Όταν ανάψω τα φώτα, θα καταλάβετε. Δε, όχι, δεν έχει τελειώσει ο Κωνσταντακόπουλος. Φίλε, ήρεμα. Ήρεμα, νιώθω ότι με έχεις πιάσει από το λαιμό. Με έχεις ανατινάξει και με ρωτάς τρεις φορές τα ίδια. Κουλ, αδερφέ, ήρεμα. Εδώ είμαστε. Ο Κωνσταντακόπουλος θα κλείσει την ομάδα. Γιατί η ομάδα θέλει 6 παίχτες πιτσιρικάδες για το κύπελλο. Να έχει οπωσδήποτε. Ταχμετζίδης, Μωυσίδης, ο Κωνσταντακόπουλος, ο Καρακαστής, ο τερματοφύλακας και 2 ακόμα από την ομάδα νέων. Αυτοί θα είναι οι 6 Έλληνες που θα υπάρχουν. Ο Βολέι του Πασεραϊκού, η ομάδα του Πασεραϊκού έφαγε βέτο να μην τον στείλει στον Ηρακλή, αυτό ξέρω εγώ, γιατί τα είχαν βρει και στα λεφτά και σε όλα. Θα δούμε, όμως δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αυτό. Τη είπαν να μην τον δώσει την ομάδα. Φίλε, CHCUYXXY, τι έκανες τώρα ρε? Έκλεισε η οθόνη. Α, όχι, όλα καλά. Μετά το 15ο δεν αφαίνεσαι. Η μάνα μου σήμερα με ρώτησε αν είμαι παιδί της. Μετά από 32 χρόνια διάλειπτης αποδοχής ότι είμαι γιος της. Δηλαδή φαντάζεστε πόσο μαυρίζω. Λοιπόν, ρε φίλε, επειδή δεν το κάνεις. Δες εδώ, δες. Λοιπόν, είμαστε κοντά σε κάποιους παίκτες, δεν ξέρω ονόματα. Λοιπόν, πάμε στον Μπελότη. Καταλαβαίνω την αγωνία. Έχω την ίδια. Νομίζετε ότι εγώ δεν έχω αγωνία, αλλά τι νομίζετε, ότι εγώ είμαι. Τι είμαι, αδιάφορος, δηλαδή δεν με ξέρετε. Δεν ξέρετε ποιος είμαι και πώς νιώθω και τι νιώθω. Λοιπόν, πάμε να. Σωτήρη, αδερφέ μου, έμαθα ότι τα παιχνίδια στην Ιταλία, εκεί δεν θα έχουμε μόνιτορ τώρα. Όχι. Έχω μάθει λοιπόν ότι τα παιχνίδια στην Ιταλία

Φίλε, είμαι βέβαιος και τι ομάδα υποστηρίζεις και ότι έχει σχέση με συγγενικό σου πρόσωπο κανονικά δεσμό. Δηλαδή πιστεύω ότι τα έχεις με τη θεία σου. Ή με το Βιτίνιο. Ένα από τα δύο. Ή με το Βιτίνιο τα έχεις ή με το θείο σου. Λοιπόν, άσπρισα. Είδατε. Άσπρισα. Τώρα για τον Μπελότη. Υπάρχει ζήτημα Μπελότη. Δεν λέω θα τον πάρουμε. Υπάρχει κάτι σίγουρα. Αυτός ο Παυλάρα, καλό κουράγιο, 2 ώρες είναι, θα περάσουν. Σ' αγαπώ και όλους σας αγαπώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Κάτσε λίγο τώρα να δω κάτι, γιατί δεν σας έχω βάλει σήμερα χέρι ακόμα. Μήπως ήρθε η ώρα να σας βάλω λίγο χέρι εδώ. Ήρθε η ώρα να σας χουφτώσω, μικρά μου αλυτάκια. Λοιπόν, πάμε. Είμαστε από παρουσία πολύ καλά. Με 145 like. Δηλαδή, πάμε 200 like μέχρι τις και 45. Ρε παιδιά, έρχεται ένας εδώ και με απειλεί. Μου λέει, μόλις μπήκα σπίτι, κάνω μπάνιο και έρχομαι. Έρχομαι, σε απειλώ. Εγώ δεν απαιτώ. Αντιγεια. Λοιπόν, πάμε να φτάσουμε 200 like, παιδιά, μέχρι τις και 45. Πάμε να κάνουμε και 5 super chat. Για να είμαστε ωραίοι. Τώρα προχθές με το Φελάνο. Εδώ μάλλον το Φελάνο γουστάρατε και κάνατε το super chat. Μόνο εσύ μπορείς να περάσεις από Νιζέτ σε Κούστα σε δευτερόλεπτα. Δεν πάει χωρίς λόγο Ιταλία. Θα πάει να παίξει φιλικά. Η ομάδα έχει τώρα 22 με 23 παίχτες που θα συνεχίσουν, φαντάζομαι, στην Ιταλία. Κάποιοι θα κοπούν. Πόσες μεταγραφές πιστεύεις ότι θα γίνουν και σε ποιες θέσεις? Εντάξει, δεν είμαι εγώ καθήλυνα αρμόδιος να κρίνω, αλλά εννοείται ότι θα πω. Γιατί άλλωστε εδώ για το σωσίο είμαστε, μεταγραφική περίοδο. Να την απολαύσουμε και λίγο. Ο Μπελότη έχει κατεστραμμένο γόνατο. Εντάξει, δεν πειράζει, εγώ τον θέλω με κατεστραμμένο γόνατο. Λοιπόν. Στο τέρμα είμαστε καλά. Δεν θέλω καμία. Παίζουμε με 3 center back. Ωραία. Έχουμε 3 το Γιαννούτσο, 4. Έχουμε, αν μην Αμερικάνος, θέλω άλλους 2. Ωραία. Αριστερό back. Έχουμε τον Μουνιώθ και τον Ιζέτ. Είμαι ok. Δεξί back. Έχουμε το Σόρια. Θέλω άλλον έναν. Ωραία. Στα εξάρια. Με 2 εξάρια παίζουμε έτσι. Έχουμε και η Μπουέ. Έχουμε Μορένο, έχω το Σουρλί και το Φοφανά. Είμαι ok, αστεράκι όμως. Αλλά είμαι ok, θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Μετά, έχουμε κλείσει τις θέσεις 1-3-4. Πάμε τώρα στο 2-1 τον μπροστά. Εδώ θέλουμε σύνολο 6 παίχτες. Έχουμε τον Ταοσίλιο και τον Κούστα, οπότε θέλουμε για 3 θέσεις σίγουρα 8 παίχτες. Ωραία. Έχουμε τους 2. Θέλουμε τους 6. Και σίγουρα τους 3 βασικούς. Άρα η ομάδα θέλει 2 center back, 1 δεξί back, 6 μπροστά και ίσως ένα εξάρι. Πώς είναι αυτή? 10. Με 7 είμαι καλά. Με 7 είμαι καλά. Με 10 είμαι τέλεια. Είμαι τέλεια. Με τι 7 είμαι καλά? Με 7 πρωτοκλασσά τους. Αυτό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτά. Νομίζω ότι θέλει ο Ματζάρης 10. Παβάρα coach εδώ, έλα για δεκάρι. Παίζω τέρμα και δυστυχώς δεν χωράω φέτος στον Ηρακλή. Μπάρακ δυστυχώς κλείνει από όλα. Δεν υπάρχει κανένα δυστυχώς για κανένα παίχτη. Η αγορά είναι γεμάτη με πάρα πολύ καλές περιπτώσεις. Το θέμα είναι να πάρουμε παίχτες. Εμένα αδιαφορώ πλήρως αν οποιοδήποτε παίχτης ακουστεί κλείσει κάπου. Αδιαφορώ. Αυτό που με τσιτώνει είναι ότι ο Ηρακλής δεν κλείνει παίχτες. Δεν με νοιάζει και ας πάει ο Μπράβο στη Watford, στην Ουντινέζε και πίσω. Εντάξει, έχουν τον ίδιο διοκτήτη αυτές οι ομάδες. Άρα δεν υπήρχε ποτέ θέμα Μπράβο. Γιατί Watford, Ουντινέζε και Γρανάδα έχουν τον ίδιο διοκτήτη. Άρα τι κάνει τώρα, μίλω μεταξύ των ομάδων αυτών, έτσι. Λίγο κάτω από 2,5 στην μπάλα, λίγο πάνω από 1100 στο μπάσκετ. Δεν θα πάθουμε Λάρισα, φίλε. Δεν είναι τα Νταβέλη ο Μονεβασιώτης. Ούτε ο Ηρακλής Λάρισα. Τα πληρώσαμε τα λάθη μας, τα μάθαμε, τα κάναμε. Συσπηρωθήκαμε, βγήκαμε από τον τάφο, σαν τον Undertaker, ας πούμε. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να πρωταγωνιστήσουμε. Αλλά για να πρωταγωνιστήσεις, χτίζεις πρώτα τα θεμέλια, τον πρώτο, το δεύτερο. Οκ. Φέτος πρέπει να βάλουμε τα θεμέλια. Πρέπει να είναι κρατεά, δεν πρέπει.

0: να είναι της πλάκας. Και δεν μιλάω μόνο για παίχτες, μιλάω για πάρα πολλά πράγματα. Ο ΑΠΟΕΛ λοιπόν είναι η ομάδα του συστήματος της Κύπρου. Πήγε μια εταιρεία για τα 40 εκατομμύρια χρέη, είπε θα βάλω φέτος τα 4 και θα μου δώσει και τη δυνατότητα να κάνω αγωνιστικό μπάτζετ. Γιατί η κυβέρνηση της Κύπρου είπε εντάξει, αφού αποπληρώνεις κάνε και μπάτζετ για να μπορείς να έχεις έσοδα κλπ. Αυτή που είναι δύσκολα στην Κύπρο είναι η ανόρθωση. Ο ΣΕΟΑΝΕ, το έχουμε πει αρκετές φορές, το ξαναπούμε, γιατί είναι για καλοκαίρι, πολλοί λείπουν. Έχει κλείσει την ομάδα. Ο μάνατζερ του ήταν στην Αθήνα. Έχει ένα προσωπικό πρόβλημα πολύ σοβαρό, ενός μέλους της οικογένειάς του. Και αν δεν τελειώσει αυτό το θέμα, δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Θα πάει σε ομάδα που είναι δίπλα στο σπίτι του για να μπορεί να είναι με την οικογένειά του. Αυτό για άλλες περιπτώσεις δεν ξέρω. Και είπαμε κιόλας ότι μάλλον ο Ηράκλης φταίει. Ο Ηράκλης έχει 0% ευθύνη. Έκανε τα πάντα σωστά. Ο μάνατζερ ήταν στην Αθήνα. Έγινε μια επιλογή σε μια επέμβαση και ο άνθρωπος προς το παρόν δεν. Θεωρείς πως το ρόστερ τέλη Αυγούστου θα είναι κομπλέ σε ποσότητα, ποιότητα, δέσιμο? Σε ποσότητα ναι. Σε ποιότητα ναι, σε δέσιμο όχι. Εκτός αν ο Ματσάρη είναι ο Κόπερφιλτ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ηράκλης δεν θα πάρει αποτελέσματα. Σημαίνει ότι η ομάδα δεν θα είναι όσο δεμένη θα μπορούσε να είναι αν ήταν οι παίχτες εκεί που θα έπρεπε να είναι. Σοβαρή ομάδα η ανόρθωση Φαμαγκούστα, έχω και γνωστό που υποστηρίζει. Οκ, okay, όλα καλά. Έχω ένα φιλαράκι, εγώ τον Άγγελο, που μας ανορθώσει στη θάλασσα και μπορούσε μπρούζα ανόρθωση. Τρομερό. Ο Κούλης μας λέει, Παύλο, υπάρχει περίπτωση το Σάββατο να παίξουν παίχτες που δεν έχουν ανακοινωθεί? Αν έχουν ανακοινωθεί μέχρι το Σάββατο, ναι. Αν δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι τότε, το θεωρώ δύσκολο. Εκτός αν πάρει πάλι παίχτες εκεί για να έχει ρόστερ. Δηλαδή, αν πάρει τον Οκάκα τώρα, δηλαδή, αν δεν τον υπογράψει τον Οκάκα και τον πάρει, σημαίνει ότι δεν τον θέλει, τον μπαίνει για να έχει παίχτες. Έτσι πιστεύω. Γιατί αν τον θέλει, τον υπογράψει τώρα. Λοιπόν, Παύλε, μας ευχαριστούμε για όσα κάνεις για τον Ηράκλη. Μας περιμένουμε για καφέ στο μαγαζί σου. Σήμερα πήγες νωρίς, έφυγες νωρίς, μας έλειψες. Αδερφέ, ευχαριστώ πάρα πολύ αρχικά. Δεύτερον, εγώ πήγα για δουλειά και μου είπανε να φύγω. Οπότε, καταλαβαίνεις. Θα τα βρούμε αυτά με τα μαγαζιά και με αυτά. Θα δούμε ποιο θα το στέκει μας, πού κλπ. Δεν χάνομαστε πάντως, σίγουρα. Ανόρθωση ήταν η Νάουσα, γιατί μοιάζει λίγο τα σήματα. Ανόρθωση. Καλησπέρα σας από αυτόν με φύρα 10 Σαμοθράκης. Εκεί που όλο το κάμπινγκ είναι μπλε και έχει φουλ γριές και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Άρα θα φάω πέσιμο από δικούς μας αν πάω σε Σαμοθράκη. Να γιωθώ! Επίσης ακούγονται ήχοι από πίσω. Να ξέρω, GM, άμα είναι από αυτόν. Όχι, είναι από τις νεροτσουλήθρες που έχουμε έξω 150 παιδάκια στην κατάσταση του Ηρακλείου και κάνουν βουτιές. Καλησπέρα από Βλάρα, χίλια χρόνια Ηρακλείες. Η ανόρθωση είναι πολύ δύσκολη, έχει απαγόρευση. Ο Ηράκλης δεν έχει και η ανόρθωση. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Καλησπέρα, Ηράκλης πας. Να είσαι καλά φίλε, καλά Χριστούγεννα. Η μουσική που ακούμε είναι απ' έξω,
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, εδώ διαβάζουμε τώρα ότι κλειδώνει η επιστροφή Ελλήνων διαιτητών σε όλα τα μάτς της Ελλάδος. Άρα αυτό τι σημαίνει? Θα συνεδριάσει 29/7 η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με ξένους διαιτητές στο ΒΑΡ. Άλλαξε κολλιές και έγινε βραχιόλι δηλαδή. Αυτό μας λέτε με λίγα λόγια. Λοιπόν, ωραία. Η ομάδα θέλει παίχτες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ελπίζουμε να τους πάρει. Μακάρι τώρα όσο είναι η εκπομπή να ανακοινωθεί. Αν και πιστεύω αύριο θα έχουμε ανακοίνωση. Το πρόβλημα δεν είναι η ομάδα δεν έχει κλειστό ρόστερ της. Είναι πως είχε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να το κάνει. Έτσι ακριβώς. Ο Μονέ δεν κάνει μεταγραφές για να ανέβει το Ηρακλής Ράδιο. Είναι πανέξυπνος. Ναι. Άμα είναι έτσι, ας πάρει το πρωτάθλημα και ας κλείσει το Ηρακλής Ράδιο. Για να δούμε. Όχι, δεν νομίζω να γίνει σήμερα μεταγραφή. Νομίζω ότι κάτι θα είχαμε πάρει μυρωδιά. Νομίζω ότι αύριο θα γίνει μια ανακοίνωση. Μια την Πέμπτη η ομάδα πετάει την Παρασκευή για Ιταλία και εγώ έχω να φύγει με 4 παίχτες ή να τους βρει τουλάχιστον εκεί. Κοίτα, δεις, γυρίζει ο Ηρακλής, γυρίζουν και Έλληνες διαιτητές. Κάτσε να βγουν έξω τα πορτοφόλια της μπάνκες. Στα τέτοια μας μεταγραφές. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Καλός φίλος Ηρακλής πας. Δεν δίνουμε διάρκεια σήμερα. Θα δώσουμε άλλη στιγμή. Δεν έχω πάρει ένα νερό. Έχω φάει τρία κομμάτια πίτσα όλα μαζί εκεί στη μάνα μου. Και διψάω τώρα, δηλαδή σε λίγο θα κλείσει το στόμα μου. Δεν θα. Ντέλο! Άμα ακούσει ενώ έρχεσαι, φέρε κάτι να πιούμε. Φέρε μια κοκακόλα. Να του στείλω τώρα ένα μήνυμα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να θέλω γραμμούλες να μου πείτε τι κάνετε, που είστε, που κάνετε διακοπές. Τι σκέφτεστε. Δύο, τρία, 17, 0, 0, 38, 58. 2, 3, 17, 0, 0, 38, 58.
1: Επειδή σου πήρα και το monitor, εγώ έχω κοτσάρ και το τηλέφωνο να ξέρεις.
0: Α, Θεός. You are a good.
1: Λοιπόν, μπορείς να δεις τον εαυτό σου τώρα, όχι τίποτα άλλο.
0: Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ λίγο τώρα, γιατί είναι και αυτό ένα φλέγον ζήτημα. Ο Ηρακλής θα παίξει λοιπόν FIBA Europe Cup. Εκεί οι παίχτες σαν τον Σίλα και τον Κουκ θεωρούνται ξένοι, ωραία. Άρα ο Ηρακλής έχει ήδη συμπληρώσει 7, ξέρεις, μην σου πω και 8 για το FIBA Europe Cup. Έτσι. Οπότε είμαστε γενικά κατά του 7ου ξένου. Άρα ελπίζω να μην περάσει ο 7ος ξένος. Ο Ηρακλής μιλάει με ένα πεντάρι, μαθαίνω, τύπου Φάντεμπερκ. Και όχι σαν ένα παίχτη τύπου, ας πούμε, που είχε πέσει ο Πανιόνιος και λοιπά. Του μαρούσε μπροστά για να δούμε το τηλεφωνάκι. Καλησπέρα. Και οι παίχτες σαν τον Σίλα και τον θεωρούνται ξένοι, ωραία. Τώρα γιατί με ακούω ξανά?
2: Όχι, όχι, το χαμήλωσα, κύριε Παύλο.
0: Άρα, ο Ηρακλής
2: πήρα τώρα να μας πει λίγο για μπάσκετ, θέλουμε να ακούσουμε.
0: Μήπως πρέπει να το κλείσει τελείως, γιατί εγώ με ακούω. Οπότε, εμείς.
2: Όχι, δεν το κλείσα τελείως.
0: Είμαστε γενικά κατά του 7ου ξένου. Άρα ελπίζουμε να μην περάσει ο 7ος ξένος. Ο Ηρακλής μιλάει με ένα.
2: Κλειστό είναι δηλαδή, κλειστό.
0: Πεντάρι.
3: Κάτσε να δούμε τώρα, μαθαίνω,
0: τύπου Φάντεμπερκ.
3: Εσείς τι
2: ακούτε? Τα κυκλώματα, τα τύβλωσες όλα μου φαίνεται.
3: Εγώ τα χάλασα πάλι. Έλα φίλε, για πες τι γίνεται.
2: Καλά, αγόρι μου, εσύ τι κάνεις?
3: Είμαστε καλά και περιμένουμε. Αλλά καλά γενικά, καλά, γουστάρουμε.
2: Πήρα να σε ακούσω λίγο, αδερφέ μου, να μας
3: ανεβάσεις. Σχεδιάζουμε λοιπόν τις μεταγραφές.
2: Ναι, ναι.
3: Και σχεδιάζουμε κυρίως τις εκδρομές.
2: Οι εκδρομές θα πάμε σε όλες.
3: Που μπορεί 30 Αυγούστου να έχουμε πάει 3 εκδρομές. Οπότε το επίδομα αδείας. Μην το φάνεται τίποτα μανάβικα.
2: Όχι, όχι, εμείς δεν παίρνουμε ρε στην εστίαση. Θα τα φάμε ό,τι πληρωθούμε, θα το φάμε εκεί.
3: Αλλού, όσοι παίζουν μανάβικα ξέρουν τι εννοώ.
2: Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι και εγώ τι λέτε, κύριε Παύλο.
3: Ωραία. Ένα σύντος δε εγκαστρίμηθος είναι. Μπράβο, ρε φίλε. Πού είσαι τώρα?
2: Τώρα γύρισα 40 εκκλησίες και αύριο ξανά αναχωρώ.
3: Για πού?
2: Πάλι, Σίβηρη, ρε φίλε, πίσω.
3: Τι ωραία.
2: Τι να κάνουμε.
3: Τι ωραία.
2: Πήρα λίγο να σε ακούσω έτσι να.
3: Έκανες πάρα πολύ καλά, γιατί τώρα είναι και καλοκαίρι. Για να μην γίνομαι σαν τον Τζίου. Γιατί ναι, αποκλείεται να γίνομαι σαν τον Ρόνο Χαραλαμπίδη που προκειμένου τη ζωή του εκεί. Στον περίπατο, σαν τον Τζίου θα γίνουμε. Οπότε πάρτε κανένα τηλέφωνο λίγο να τη βρούμε μεταξύ μας.
2: Εντάξει, αδερφέ μου, αυτό ήθελα να σε ακούσω.
3: Να σε καλά.
2: Άντε, φιλάκια, φιλάκια, μπάει.
3: Λοιπόν, φρούτα χωρίς βιταμίνες, λέει ο Σοφός Λάος. Ρε Σόλ, αφού κατάλαβες να πούμε τώρα, ξέρω εγώ τι είπαμε. Μην με κάνεις έτσι. Λοιπόν, 2-3-17-0-0-38-58. Ανακοίνωση χορηγού έγινε. Ναι, ηλεκτρον, ο κύριος Σουάνης εννοείται. Τι άλλο να κάνει? Σπαθιά να καταπιεί. Το στούντιο μας το κάνει. Την μπουτίκ την κάνει. Στην ΠΑΕ μπήκε. Δηλαδή, μια πραγματική αποθέωση. Το άρθρο του Αθλέτικο δεν απέχει καθόλου την πραγματικότητα. Θεωρώ. Είναι η πραγματικότητα. Αυτό θεωρώ εγώ. Αυτό θεωρώ. Καλησπέρα παιδιά, άρεσε να μπω. Δεν ξέρω αν είπατε, με Μαχαίρα έχουμε ενημέρωση. Θεωρώ ότι ο Μαχαίρας θα φύγει, για να μην είναι στην προετοιμασία ακόμα. Είναι ένας παίχτης ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να μείνει. Και εγώ, να σου πω, θα ήθελα να μείνει, βάσει ότι κρατήσαμε αρκετούς παίχτες, ειδικά από πέρσι. Μπορεί να προσφέρει και σαν εσωτερικό χαφ και σαν δεκάρι. Και είναι και ποιοτικός. Εντάξει. Χθες μπήκε το επίδομα αδείας, σήμερα διαρκείας. Προτεραιότητες Μάκης. Μπράβο, ρε φίλε. Τι να πω. Συγχαρητήρια, ρε αδερφέ Γιώργο. Να είσαι καλά. Θεωρώ ότι δεν είναι ο Κόντες θα το πάρει πάνω του και ο Μόλα θα το πάρει πάνω του, να ξέρεις. Έτσι πιστεύω. Γιατί βλέπει μια κολυσιεργία και δεν θέλει κολυσιεργία. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά το Καθατζόγλιο, έχουμε τη διαβεβαίωση ότι όλα θα πάνε καλά. Το είπαμε πολλές φορές, θα το ξαναπούμε γιατί ο κόσμος ρωτάει. Δεν θέλουμε εμείς να αφήνουμε κενά. Εντάξει. Λοιπόν, πάρτε κανένα τηλέφωνο, παιδιά, γιατί μεταγραφές δεν έχουμε. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε λίγο. Πρέπει να πούμε διάφορα πράγματα, να τη βρούμε και λίγο μεταξύ μας κλπ.
1: Πες μας για Μουντιάλ μέχρι τότε.
3: Λοιπόν, τι να πούμε για Μουντιάλ. Μετά τη φάση των ομίλων του 16, σταμάτησα να βλέπω, ρε φίλε. Σταμάτησα να βλέπω. Ό,τι ομάδα και αν υποστηρίζεις, έβλεπες μια ξεκάθαρη εύνοια σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Χωρίς, δηλαδή, αν ας πούμε ευνοεί τη Γαλλία και το δει κάποιος, δεν σημαίνει ότι μισεί τον Εμπαπέ. Αν ας πούμε εγώ που λέω ότι ευνοείται φουλ και κατάφορα η Αργεντινή, δεν σημαίνει ότι δεν θεωρώ το Μέση ένα από τους καλύτερους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ από τον κόσμο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι. Γεια σας. Καλησπέρα σας.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Τι γίνεται?
4: Τι γίνεται, Παύλο?
3: Όλα καλά, εσύ?
4: Προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι. Γιατί, λίγο, εντάξει, ας πω κάτι. Είχαμε πει όταν είχε έρθει ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης ότι εκτός από συσπήρωση και τέτοια, ότι πρέπει να κοπεί επιτέλους και η γκρίνια, έτσι.
3: Σωστά.
4: Νομίζω ότι το καλοκαίρι τα είχαμε καταφέρει τότε.
3: Και το δεύτερο, ας πούμε, ναι, ναι.
4: Να σας πω κάτι. Ο Ανδρέα Μπελότη, που έχει βάλει 145 γκολ στη Σερία, ο Ανδρέα Μπελότη που είναι 44 φορές διεθνής με την εθνική Ιταλία, έτσι. Ούτε με τη Σλοβακία, ούτε με το πράσινο κροτήρι. Και δεν ξέρω, αυτή το παιδί είναι 32 χρονών και έχουμε εδώ τους δήμονες στους δικούς μας, τον έχουν βγάλει, ρε παιδιά, λες και τα φέρει στο... Τι να σου πω τώρα.
3: Άκου τώρα να δεις. Πέλε και η Φυσιά, λοιπόν, ένα παίχτη που έπαιζε αλλαγή στη Λεωνέσα της Σεγούντα Division, που τερμάτισε κάτω από την Ουέσκα. Αλλαγή με 12 συμμετοχές, καμία βασικός, καμία πριν το 60. Πήγε στην Κίνα σε μια ομάδα που τερμάτισε πολύ χαμηλά, στην πρώτη Κίνα. Στην Κίνα, στην Κίνα. Τον πήρε και οι δικοί μας λέγανε: εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε αυτόν τον παίχτη. Δέχομαι να λες ότι άργουμε στις μεταγραφές. Δεν δέχομαι όμως να θεοποιούμε οποιονδήποτε παίχτη παίρνει μια άλλη ομάδα. Και όλους τους δικούς να τους κάνουμε παλτά. Αν έπαιρνε οποιαδήποτε άλλη ομάδα το Μουνιώθ από τον Ατλέτικο, αυτή τη στιγμή εμείς τα λέγαμε: εμείς δεν έχουμε το Μουνιώθ από τον Ατλέτικο.
4: Ναι. Και κάνα συνεργασία και εμείς κοιμόμαστε και να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή κάπου πρέπει να μπει και ένα φρένο στην κρίνια, έτσι είπαμε, είναι λίγο γραφικοί κάποιοι, είναι κάποιοι πιο δεν έχουν υπομονή, αλλά εντάξει. Παιδιά, εγώ με τα αυτιά μου, Παύλο, θα το μεταφέρω τώρα, με τα αυτιά μου το είχα ακούσει πέρσι, ήμουν στα μάξι, πριν πάρει ο Πάκο το Γιακουμάκι, σεντρεφόρ,
3: ναι.
4: Όταν ψαχνόντουσαν, και πετάει ένας στον Νίκο τον Κουλιανό που έκανε και εκπομπή για το στοίχημα, και το λέει ο Μπελότη. Και λέει ο Κουλιανός, εντάξει, ξέρουμε τι ομάδα είναι, αλλά δεν μπορεί να το πει ότι κάθεσαι στο ποδόσφαιρο, έτσι. Και λέει, καθίστε καλά, ρε παιδιά, πώς θα τη λέει ο Μπελότη στην Ελλάδα. Κάνετε πλάκα, λέει, έχετε δει τι συμβόλαιο έχει. Λοιπόν, ο Μπελότη είχε συμβόλαιο, παιδιά, 2,8 εκατομμύρια στην Κάλιαρη. Έτσι. Ο Μπελότη, παιδιά, αν δεν έχει κάποιο κουσούρι, στην Ελλάδα έχει μόνο για διακοπές. Και εγώ θα σου πω άλλη μια περίπτωση. Ο Μάρτε Τράτζε, άμα θυμάσαι.
3: Ναι, βέβαια.
4: Ο άνθρωπος ήρθε με μισό γόνατο, αυτό και έβγαλε 2 χρονιές, ήταν ο κορυφαίος αμυντικός, δεν έπρεπε τον επόμενο στο πρωτάθλημα. Ή ο Κόκκιτς που είχε μεγάλο ηλικία, υπάρχουν και χίλιες περιπτώσεις. Εντάξει, δεν πείστε τίποτα, παιδιά.
3: Και υπάρχουν και παίχτες που ήταν υγιέστατοι και ήταν παρτάλια.
4: Ναι, εντάξει. Δηλαδή τώρα πάμε παρακάτω, ποιος είναι αυτός. Όχι, ρε, δεν πάμε παρακάτω. Εμείς αυτό θέλουμε να πούμε. Και όποιος θέλει ο Ποντής θα πούμε. Άμα θέλει ο Ποντής να αφήσει και τον Παύλο Ρώση, θα πει τον Παύλο Ρώση ο πρόεδρος. Εσύ δεν νοιάζει, ρε
3: φίλε. Και τον Ρώση, τον γιατρό που οδηγούσε μηχανή. Μπορεί να παίξει μπάλα.
4: Δηλαδή έχουμε κάνει 300 διαρκές, κάναμε 2.000 διαρκές σε ένα μήνα και μετά έχουμε κάνει 300 διαρκές και καθόμαστε τώρα και κοιτάμε ο ένας πώς θα βρει τον άλλον.
3: Γενικά υπάρχει μια κατάσταση η οποία
4: δεν μου αρέσει.
3: Okay, καθυστερούμε. Ναι,
4: λοιπόν, παιδιά, να σου πω, Παύλο, και να μην κατάγω τη γραμμή, μέσα στην ομάδα υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν τόνους μπάλα, έτσι. Έχουν καριέρες, έχουν... Ποια όσοι είναι τώρα μέσα στην ομάδα, ο γυμναστής αυτός που έφερε ο Ματσάρη, να πούμε, ο άνθρωπος που φαίνεται ότι κάνει εκπληκτική δουλειά
3: όσο
4: που διαβάζουμε.
3: Όσο τον έχω δει εγώ, με το ελάχιστο ποδόσφαιρο που ξέρω.
4: Επίσης ενημερώνω ότι η Λίβερπουλ εχθές ανακοίνωσε προπονητή τον Φλάκο, τον προπονητή της Νάπολη.
3: Okay.
4: Από την Νάπολη πήρε. Λοιπόν, για να καταλάβουν μερικοί από πού ψωνίζει ο Ρακλής. Λοιπόν.
3: Αυτό είναι και ένα γεγονός που παρόλο που με ανησυχεί το ότι δεν έχουμε ρόστερ, με καθησυχάζει, γιατί δεν μπορεί με αυτό το επιτελείο να μην κάνεις ρόστερ. Δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο.
4: Ναι, Παύλο, όμως από την άλλη, τι λένε, ότι όσο περνάει ο καιρός, πέφτουν κατά κασέ, έτσι. Δηλαδή, ένα που τον Ιούνιο σου ζητούσε με τον ουρανό μετάστρο, όσο βλέπει ότι δεν υπογράφει και ότι έχουν ξεκινήσει, ξεκινάνε τώρα και τα, τώρα ξεκινάει η Σκωτία, η Γαλλία, 10 του μηνός, ξεκινάει μετά η Αγγλία. Μετά ξεσφύγουν λίγο και οι μανατζαρέοι σφύγουν και όλοι σφύγουν.
3: Το θέμα είναι
4: το, το ιδανικό ήταν να, να είναι όλοι στην Ιταλία.
3: Αυτό, σωστά.
4: Όπως το είπες. Λοιπόν, μην κατάω τη γραμμή. Σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση και την προσπάθεια. Όλα τα παιδιά στο Ρακλής Ρέντιο. Να είστε καλά, παιδιά.
3: Φιλιά. Φίλε 007, ξαναπάρε. Έτσι. Οι εξετάσεις του νομίζω δεν ήταν τραγικές. Νομίζω ότι η Κάλιαρη γενικά δεν θέλει να τον κρατήσει. Γιατί δεν θέλει να έχει το συμβόλαιό του. Ο Μπελότη είναι ένας παίχτης ο οποίος, από ό,τι μου είπε ο Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, έτσι, που τον εμπιστεύομαι με τη φλάση ότι είχε να κάνει με Ιταλία, ο οποίος μου είπε ότι ο Νταουσίλο δεν είναι κακή περίπτωση. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέγαμε όλοι, όποιος είναι αυτός και τέτοια. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να προσφέρει πέντε πράγματα. Ο Γουμακούλα, ναι, νομίζω ότι θα είναι στη Μαρμίτα όντως. Έχουμε γραμμή, ας σηκώσουμε και μιλήσουμε σε λίγο. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
3: Τι γίνεται?
5: Αυτό όμορφο ρέθυμνο, Χρήστος.
3: Γεια σου, James Bond.
5: Τι κάνουμε?
3: Είμαστε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
5: Τι έγινε, είδες στα social media, πήγε σε ένα βαφτίσια, ήταν αυτό, τι ήταν?
3: Πήγα, ναι, εκεί, στους Παξούς βαφτίσια.
5: Α, πολύ ωραία.
3: Βαφτίσια τα κάναμε, τα κάναμε εκεί, ανώλευκα τα... Εκεί και
5: ναι,
3: και...
5: το είδα, κρατούσες και το Ηρακλή. Τη σημαία, πω, ωραία πράγματα.
3: Θα μας θυμούνται για πολλά χρόνια και στους Παξούς.
5: Ζήλεψε, ωραία πράγματα, μπράβο.
3: Τι γίνεται, τι λέει,
5: όλος... Πω, πολύ ωραία είναι.
3: Ναι.
5: Κάνεις
3: καμιά βουτιά, κάνεις καμιά βουτιά.
5: Ναι, και στη θάλασσα και σε πισίνες.
3: Βέβαια, εντάξει.
5: Απ' όλα, all in. Όλα μπλε, τα θέλω όλα μπλε να τα... Ποιο είναι άλλο να καλησπέρισω?
3: Ο Γιάννης είναι εδώ μαζί μας, ο ερχόλυτης μας.
5: Γεια σου Γιάννη Δυναμίτη.
1: Χαιρετίζουμε στην Όμορφη Κρήτη.
5: Να είσαι καλά. Τι λέει, το πρώτο μάτς είναι στα Χανούμια?
3: Άκυρα κλείς, πρώτο μάτς, 22 του μήνους.
5: Θα κάνετε μπάσιμο, θα έρθείτε στη Φιλαδέλφια? Να ξέρω κι εγώ, άμα είναι να έρθω κι εγώ να πάρω τον καράβι.
3: Αν πάρουμε εισιτήρια, ο Κώστας του Ηράκλειου θα έρθει. Εγώ, αν πάρουμε εισιτήρια, θα είμαι σίγουρα στο πέταλο με τα παιδιά. Αν δεν πάρουμε εισιτήρια, ενδεχομένως να κατέβω να δω το μάτς στα επίσημα. Στα επίσημα, πάω δηλαδή.
5: Μπράβο, ωραία πράγματα.
3: Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ στα εκτός έδρας παιχνίδια του Ηράκλειου φέτος να είμαι με τον κόσμο όπως πάντα, γιατί θα μου λείψει στα εντός.
5: Βέβαια. Επειδή θα κάνεις...
3: θα είμαι στα δημοσιογραφικά. Όχι, δεν θα μεταδίδω. Ναι. Αλλά θα είμαι στα δημοσιογραφικά θεωρία.
5: Μάλιστα. Λόγω του Ηρακλής Ρέντιο, να υποθέσω.
3: Ναι.
5: Ναι. Ωραία. Τι ήθελα να πω άλλο.
3: Τι.
5: Λοιπόν, σε όλους τους Ηρακλητές να κάνουν υπομονή. Είναι περίοδο εκτόσεων. Άμα θες να πάρεις κάτι καλό, κάνεις λίγο υπομονή, το λοκάρεις και την κατάλληλη στιγμή το παίρνεις στην τιμή που θέλεις εσύ. Αυτή είναι η απάντηση και πιστεύω αυτό κάνει και ο Μονεβασιώτης. Οπότε λίγο υπομονή να κάνουμε. Θα έρθουν οι παίχτες οι ωραίοι.
3: Να πάρουμε και κανένα τώρα, γιατί όπως λέει και ένας φίλος, πάμε Ιταλία με το μισό ρόστερ να είναι παίχτες για να βοηθάνε.
5: Να πω κάτι όμως. Η ομάδα δεν πρέπει να είναι χτισμένη από το κέντρο και πίσω. Δηλαδή για να πεις ότι
3: σίγουρα, θέλω αλλά να... πρέπει να έχει δηλαδή... βάλει και μπροστά έως τα παίξω εγώ, ναι, ο Μωυσίδης.
5: Ναι, καταλαβαίνω. Απλώς, όχι, να πω λίγο τη φιλοσοφία. Άμα χτίσεις το κέντρο και πίσω, με τις προσθήκες που θα βάλεις, που μπορούν αυτοί στον κορμό. Άρα, δεν είναι λάθος αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ, θεωρώ. Εντάξει, δηλαδή, χτίζει, έχει μια... Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Και επίσης πάρα πολλά πράγματα εμείς οι κοινοί, να πω οπαδοί, δεν γνωρίζουμε καλά την τακτική του αθλήματος του ποδοσφαίρου. Οπότε πρέπει λίγο να είμαστε πιο, να μην λέμε πολλά, δεν χρειάζεται. Ας κάνουμε λίγο ένα πίσω. Ξέρει τη δουλειά του, πληρώνεται γι' αυτό. Ο νομοσιώτης ξέρει τη δουλειά του, έχει τους κατάλληλους ανθρώπους. θα βρεθεί άκρη. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναλέω. Αυτή τη στιγμή έχουμε, μπορεί να έχουμε και στα αυτά τα 40 χρόνια τον καλύτερο πρόεδρο. Δεν θέλω, βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που λέω, το νιώθω.
3: Μάλιστα.
5: Και εύχομαι να μην κάνω λάθος. Υπομονή.
3: Για να υπομονή δούμε.
5: Και θα δούμε.
3: Ευχαριστούμε.
5: Και θα δούμε. Φιλιά, καλή συνέχεια.
3: Λοιπόν, θέλω να μιλάτε λίγο καλύτερα, παιδιά. Η ομάδα θέλει ενίσχυση, το είπαμε. Τούλη, λίγο μίλα καλύτερα. Σε παρακαλώ, φίλε. Σε ξέρω, σε αγαπώ, σε εκτιμώ. Όλοι σε αγαπάμε. Πού είναι τα μηνύματα του Τούλη? Κάναμε μπαν για κάποια
1: Έχει
3: ώρα.
1: Έχει γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, ναι.
3: Για κάποια ώρα, όχι
1: για
3: μόνο.
1: Κάποια ώρα, για κάποια ώρα, ναι.
3: Τούλη, ξέρεις, υπάρχει εκτίμηση, αλλά δεν θέλω. Φίλε, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Όπως έχει τη δικιά σου, άλλος έχει άλλη. Θέλω να μιλάτε όλοι με ωραίο τρόπο. Τέλεια Αυγούστου προς αρχές Σεπτέμβρη, πολύ καλές τιμές. Ναι, να πάρουμε 6, 7, 8 μέχρι τότε και εκεί βάλα και δύο κερασάκια στην τούρτα σε μια καλή τιμή. Εγώ αυτό λέω. Εγώ αυτό έχω να προτείνω. Εγώ, αν δεν με ρωτάει κανείς, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Λοιπόν, φίλε, 707 ξαναπάρε. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να το σηκώσω. Δεν θα είναι πολύ αργά ποτέ. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να κινηθεί η ομάδα. Εξαιρετική περίπτωση είναι ο Μπελότη. Κόπηκε στα ιατρικά. Βασικά δεν κόπηκε στα ιατρικά. 707 καλησπέρα. Θα δώσουμε μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Δεν κόπηκε στα ιατρικά. Παρουσίασε κάποιο πρόβλημα που είπαν ότι ενδεχομένως να είναι, να μην είναι κάτι τελείως ασήμαντο. Ο Μπελότη δέχτηκε να παίξει μόνο με μπόνους συμμετοχών και η Κάλιαρη δεν τον δέχτηκε και δεν τον ανανέωσε, έτσι. Ορίστε.
6: Καλησπέρα στο αγαπητό Ηρακλής Radio.
3: Τι γίνεται,
6: Πολύ καλά, πολύ τέλεια θα πω.
3: Ναι.
6: Πρώτο ήσυχο καλοκαίρι μετά από πολλά χρόνια.
3: Εντάξει, ήσυχο δεν το λες τώρα, εδώ κοντεύουμε να ανταχθούμε. Ένα νερό ζητήσαμε και άλλος έφερε μια θάλασσα. Είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν εδώ, κυρίες και κύριοι, στο Ηρακλής Radio.
6: Έχω μια ερώτηση. Υπάρχουν όντως πραγματικά άνθρωποι που αυτή τη στιγμή γκρινιάζουν γιατί, παράδειγμα, δεν έχουμε κάνει 15 μεταγραφές και έχουμε κάνει 5?
3: Θα σου πω. Δεν είναι σίγουρα ευχάριστο να ξέρεις ότι η ομάδα σου θέλει αυτή τη στιγμή 8 με 10 μεταγραφές, ειδικά με το φόβο που έχει ο Ηρακλής από όλα αυτά που έχει ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Ρε παιδιά, εδώ με έχω ρωτήσει όμως χίλιες φορές γιατί η ομάδα αργεί να κινηθεί. Άμα ερχόταν ο ίδιος ο Μονεβασιώτης, ποιο λίγη θα το ρωτούσαν. Η ομάδα αργεί. Οκ, τι πρέπει να γίνει τώρα? Ο κόσμος να εφιστήσει την προσοχή, σαν μεγάλη ομάδα, και να συνεχίσει να κάνει μπάνια, να παίρνει διαρκείες και να κλείνει εκδρομές. Αν η ομάδα συνεχίσει να μην κλείνει, εκεί έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ βάζω. Θέλω να δω παίχτες. Θέλω να δω παίχτες. Δεν πιστεύω ότι διαλυόμαστε όμως.
6: Ποιος, κάτσε εσύ, τι διαλυόμαστε, πλάκα με κάνεις εδώ?
3: Άμα διαβάσεις μέσα chat, ιστορίες, αυτά και λοιπά, θα καταλάβεις ότι οι μισοί νομίζουν ότι διαλυόμαστε. Τι συνέβη?
6: Ωραία. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα με μία λογική. Έχεις έναν άνθρωπο στο τιμόνι της ομάδας, τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος μέχρι στιγμής ό,τι έχει πει, από την πρώτη μέρα που ήταν στον Ηρακλή, το έχει κάνει. Ωραία. Ακόμα και την άνοδο, σου είπε: αν δεν τα καταφέρω την πρώτη χρονιά, θα τα καταφέρω τη δεύτερη. Και το κατάφερε.
3: Τώρα, με ό,τι έχει πει ακριβώς,
6: το έχει κάνει. Ο άνθρωπος έχει ζητήσει ένα πράγμα από εμάς. Γι' αυτό λέγεται στήριξη οικονομική διαρκείας. Εμείς έχουμε ανταποκριθεί σε αυτό, ώστε να έχουμε και δικαίωμα να ασκούμε κριτική. Δηλαδή, εγώ πήρα το διαρκείας μου προχθές. Ωραία. Θα έπαιρνα έτσι αλλιώς, απλά λόγω προσωπικών λόγων που δεν έχουν σχέση με τον Ηρακλή, άργησα λίγο να το πάρω. Μέχρι τη Δευτέρα δεν έπρεπε να βγάλω τσιμουδιά για καμία κριτική. Ναι, ούτε εμένα μου αρέσει που αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε 10 παίκτες. Δεν έχω όμως το δικαίωμα. Γιατί ούτε αυτός ο οποίος έχει να πάρει διαρκείας από το 1940 έχει δικαίωμα και ξαφνικά θυμηθεί ο Ηρακλής, ούτε κανείς. Λοιπόν, μόνο όσοι έχουν πάρει διαρκείας και προφανώς σε αυτούς που δεν πήραν δεν συγκαταλέγω αυτούς που πραγματικά μετράνε τα ευρώ στο τέλος του μήνα για να τα βγάλουν πέρα. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι κάθε Σάββατο 9-10 ώρα το πρωί είναι στα νεφόρα της καρδίας σταματημένοι γιατί πάνε να κάνουν το μπάνιο τους.
3: Okay.
6: Και παρόλα αυτά δεν έχουν πάρει το διαρκείας, αλλά κράζουν. Ένα αυτό. Οπότε όχι γκρίνια κριτική. Και από αυτούς, και πρώτα να κάνουμε εμείς το καθήκον μας και μετά να σκίσουμε την όποια κριτική. Δεύτερον, έχεις στον πάγκο ένα ολόκληρο επιτελείο, το ματσάρι, τους συνεργάτες του, έχεις ανθρώπους μέσα στην ΠΑΕ. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, τι νομίζετε αυτοί οι άνθρωποι ότι κάνουν από το πρωί ως το βράδυ την ημέρα που ήρθαν? Δηλαδή είναι εκεί πέρα και παίζουν PlayStation. Παίκτες ψάχνουν. Για να μην έχουν ανακοινώσει, για να μην έχουν πάρει, σημαίνει ότι είτε αυτούς που βρήκαν είναι πάρα πολύ ακριβοί και δεν θέλουμε να κάνουμε οικονομικό άνοιγμα. Που πείτε μου, ρε παιδιά, να είναι Ηρακλειδέα, ο οποίος θέλει να κάνουμε οικονομικό άνοιγμα και να βρεθούμε πάλι με χρέη και να μαζεύουμε λεφτά για το Μάρα. Δεν το θέλει κανείς. Αν κάποιος το θέλει, είναι πιο χαζός και από αμοιβάδα. Δεύτερον, μπορεί να έχουν υπογράψει κάποιους παίκτες και απλά να μην έχει ανακοινωθεί. Και γιατί η ΠΑΕ, Παύλο, το καταλαβαίνεις πρώτος από όλους, κρατάει μια άκρα μυστικότητα. Σωστά.
3: Βρε παιδί μου, εντάξει, αλλά να αποδεχτούμε όλοι ότι έχουμε αργήσει. Απλά να μην φέρουμε την καταστροφή. Δηλαδή, εγώ βλέπω κάποια σχόλια, δηλαδή έχω διαβάσει μέχρι και ντου στη Μίκρα να κάνουμε. Να κάνουν.
6: Είμαστε σίγουροι ότι αυτός που το γράφει είναι Ηρακλειδέας και δεν είναι κανένα fake προφίλ.
3: Είμαι σίγουρος, αλλά θα προτιμούσα να είναι fake προφίλ και όχι Ηρακλειδέας, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή έχω δει τέρατα. Έχω ακούσει τέρατα. Προφανώς και εμάς μας νοιάζει να είναι καλά ο Ηρακλής. Αν ο Ηρακλής δεν είναι καλά, δηλαδή αν η ομάδα ξεκινήσει και συνεχίσει και δεν παίρνει, και εμείς θα στραβώσουμε. Αλλά δεν, δηλαδή, διαβάζω πράγματα που δεν τα διάβαζα ούτε με Παπαδανασάκη, ούτε με Γιάννη Τάκη, ούτε με τον...
6: όλα αυτά, ξέρεις ότι θα τα διαβάσεις τα εύκολα. Ο Ηρακλής, συγκριτικά με ότι έχει περάσει τα τελευταία 15 χρόνια, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα πιο εύκολα του. Δηλαδή, προφανώς, άμα συγκρίνουμε τον Ηρακλή από το 1908 μέχρι τώρα, πάλι θα δύσκολα είμαστε, αλλά μιλάμε για τα τελευταία 15-20 ετία. Λοιπόν, και επίσης, δυστυχώς αυτή είναι και η πραγματικότητα μιας μεγάλης ομάδας, που μέσα στους χιλιάδες κόσμου που υπάρχουν, γιατί το Ηρακλής έχει πραγματικά πολλές χιλιάδες λαού, θα υπάρχουν και, δεν θέλω να προσβάλλω, αλλά και αυτοί οι οποίοι, επειδή μου δεν έχουν και την... ούτε την ποδοσφαιρική έτσι, η ευφυΐα, ούτε δεν είναι πιο έξυπνοι άνθρωποι του πλανήτη, να το πω έτσι. Στις μεγάλες ομάδες δυστυχώς αυτά είναι. Δηλαδή θα κάτσει τώρα ο Κυρμίτσος από το κάτω παρτάλι και θα σχολιάσει ότι θα πάρουμε παίκτη που ήταν τραυματίας και επειδή το θέλει ο Ματσάρη. Δηλαδή ο Ματσάρη έχει ένα συμβόλαιο κάτι χιλιάδες ευρώ που αυτός δεν τα έβγαλε ποτέ στη ζωή του, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Και κρίνεις εσύ το Ματσάρη? Δηλαδή ρε φίλε, να είμαστε λίγο... Εντάξει, αυτά όσο μένουν σε καφενιακές συζητήσεις είναι ok. Καλό θα ήταν και εμείς και οι υπόλοιποι όσοι είμαστε και κοντά στην ομάδα και του Ηρακλήδη και αυτά, να μην δίνουμε και τόσο έτσι, επέκταση σε αυτά. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να είναι πραγματικά 10-20 άτομα που το λένε και τα διαρκεία αυτή τη στιγμή είναι στα 2.500. Και πρέπει να διπλασιαστούν. Αυτό.
3: Εντάξει, εγώ θέλω... Okay, ευχαριστούμε πολύ για να μην κρατάω τη γραμμή. Να είσαι καλά, αδερφέ. Τα φιλιά μου σου στέλνω.
6: Να είσαι καλά, Παύλο.
3: Φιλιά. Το νομερό σχόλιο, ρε Μίτσο, από το Άργος. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η δικιά μου γνώμη είναι η εξής. Θέλω να ακούγονται όλες οι φωνές εφόσον δεν προσβάλλουν, να ξέρετε, και να λέω ότι θέλουν. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι ο Ηρακλής πρέπει να πάρει τους παίχτες, πρέπει να πάρει όσο πιο σύντομα γίνεται, ειδικά να καλύψει τις κέρες θέσεις, και θα έπρεπε στην προετοιμασία να πάμε σχετικά πιο έτοιμοι. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου. Δεν έχει έρθει καταστροφή, δεν πλέον και σε πελάγια ευτυχίας. Παρακαλώ.
7: Γεια σου, Παύλο. Καλησπέρα.
3: Γεια χαρά.
7: Λοιπόν, θέλω να το πάρω λίγο κάπως από την αρχή για να ολοκληρώσω το συνειρμό μου και να μην χαθώ.
3: Ωραία. Σ' αφήνω.
7: Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει στην ΠΑΕ εξωαγωνιστικά, δηλαδή όχι παικτικά, κάποιοι άνθρωποι. Έχει έρθει π.χ. ο Αμανατίδης, ο Κόντης,
3: ο Μπασινάς,
7: ο κύριος Κετάκης. Έχουν έρθει όλοι αυτοί, ας πούμε, για να πλαισιώσουν την ομάδα εν ώψη της Α' Εθνικής και να τη θωρακίσουν εξωαγωνιστικά. Ο καθένας από αυτούς έχει έρθει στην ΠΑΕ και υποτίθεται ότι έχει έναν ρόλο. Άλλος είναι εμπορικός διευθυντής, άλλος είναι φροντιστής, άλλος είναι τεχνικός διευθυντής, άλλος είναι αθλητικός διευθυντής, άλλος είναι φυσιοθεραπευτής. Ο καθένας από αυτούς έχει ένα ρόλο.
3: Ωραία.
7: Τον κύριο ρόλο βέβαια τον έχει ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, που είναι αυτός που βάζει τα λεφτά του.
3: Έτσι.
7: Ωραία. Ωραία. Ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης που έχει ορίσει κάποιο ρόλο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουν όλοι, αλλά κυρίως αυτό, ποιος θα κάνει τις μεταγραφές, ποιο είναι το πλάνο, έτσι ώστε να μπορέσει να κρίνει σαν πρόεδρος τη δουλειά του καθένα και να μην γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν έχουν έρθει 10 παίκτες μέχρι τώρα, είναι 2 από Ιταλία, 2 από Γερμανία, 2 από Ελλάδα, δηλαδή φαίνεται ότι όλοι αυτοί που έχουν έρθει, ο καθένας, είναι σαν να έχει προτείνει έναν με 2 παίκτες.
3: Εμένα μου αρέσει αυτό βέβαια.
7: Ωραία, εσένα σου αρέσει. Εγώ όμως θεωρώ ότι, πες ότι κάτι πάει στραβά, ας πούμε, στην αρχή του πρωταθλήματος. Ή πες ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα, ακόμα και αν έρθουν οι παίκτες.
3: Ωραία.
7: Δεν θα υπήρχε μια πολύ μεγάλη αποποίηση ευθυνών τον έναν ως προς τον άλλον, άμα κάτι πήγαινε στραβά.
3: Μαζί δεν δηλαδή, λέγαμε ότι αν κάποιος φέρει 15 παίκτες, θεωρούμε ότι ήρθε για να φάει όμως.
7: Ναι, εννοείται. Αλλά πρόσεξε. Ο καθένας σε μια ομάδα έχει το ρόλο του. Ο τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής, δεν ξέρω, κάποιος είναι υπεύθυνος για τις μεταγραφές. Δεν είναι ο πρόεδρος, δεν είναι ο φυσιοθεραπευτής, δεν είναι ο εμπορικός διευθυντής. Δηλαδή, εγώ το λέω περισσότερο ότι εμείς που είμαστε Ηρακλείς και στηρίζουμε τον Ηρακλή και στηρίζουμε αυτή τη στιγμή αυτό που βάζει τα λεφτά του στην Ηρακλή και ήρθε και μας ανέβασε, θα πρέπει να ξέρουμε να το στηρίξουμε. Αν η ομάδα πάει καλά ή κακά, και να δώσει τον κάθε άνθρωπο τα εύσημα ή να κρίνει τον κάθε άνθρωπο για την καλή ή την κακή δουλειά που θα κάνει. Δηλαδή εκεί που θέλω εγώ να εστιάσω είναι ότι για μένα αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και να αναλάβει κυρίως ο καθένας τις ευθύνες του, έτσι ώστε στο τέλος είτε κάτι πάει πάρα πολύ καλά, είτε κάτι πάει μέτρη, είτε πάει πάρα πολύ κακά, να πάρει είτε τα εύσημα είτε την ανάλογη κριτική. Έτσι δεν πρέπει να είναι?
3: Οκ, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Το θέμα είναι να έρθουν παίκτες που ταιριάζουν στον προπονητή.
7: Ναι, εντάξει.
3: Και γενικά στην ομάδα. Ως τώρα φαίνεται ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί για αυτό, κάτι γίνεται και κολλάει. Γιατί οι παίκτες που έχουν προταθεί έχουν μιλήσει. Εγώ θα πάω και παρακάτω. Και έχουν συμφωνήσει, αλλά δεν έχουν τελειώσει οι υποθέσεις τους. Είναι πάρα πολλοί.
7: Ναι.
3: Οπότε το πρόβλημα θεωρώ ότι είναι στην τελική ολοκλήρωση των μεταγραφών.
7: Ναι,
3: γιατί ακόμα και αν έρθει ένας παίκτης που μπορεί εμάς να μην μας αρέσει, μας φαίνεται, ξέρω εγώ, μέτριος, αν έχει συμφωνήσει και δεν υπογράφει, κάτι φταίει.
7: Ναι,
3: αυτό καλείται να βρει ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης και ναι, να το λύσει. Ή αν θέλετε να το κόψει.
7: Αυτό εκεί ακριβώς ήθελα να καταλήξω, ότι αν ο καθένας εκεί πέρα δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, ή δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει αναλόγως να παίρνει τα εύσημα και να κρίνεται.
3: Βέβαια.
7: Γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έρθει εδώ και 2 χρόνια και έχει βάλει τα λεφτά του, έχει ανεβάσει την ομάδα, και τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω για οποιοδήποτε άλλο, εγώ έχω τη διάθεση να το στηρίξω.
3: Ναι, ναι, ναι.
7: Τώρα όσον αφορά τις μεταγραφές, όλοι ξέρουμε ότι η ομάδα θέλει μεταγραφές, εντάξει, αυτό είναι κοινό.
3: Το ξέρουν οι παίχτες, το επιτελείο, ναι, δηλαδή δεν είναι το ξέρουμε εμείς και οι παίχτες είναι εκεί και λένε
7: ναι,
3: είμαστε τέλεια.
7: Το ξέρουν όλοι.
3: Έτσι.
7: Εμείς την ομάδα όμως πρέπει να τη στηρίξουμε ό,τι και να γίνει.
3: Ναι, αλλά πρέπει να λέμε για την αλήθεια. Χωρίς
7: ναι, μα
3: να λέμε...
7: Αυτό είναι το κύριο, πρέπει να λέμε την αλήθεια, η ομάδα χρειάζεται παίχτες. Δεν θέλω τυφλή κανείς αυτό.
3: Τουλάχιστον νομίζω ότι ο λαός του Ηρακλή δείχνει ωραίο σύνεση. Δηλαδή ξέρει τι γίνεται, έχει ρε παιδί μου κάτι, και νομίζω ότι επειδή αν ο Ηρακλής δεν κάνει τώρα καλή, δεν κάνει τις μεταγραφές που πρέπει και δεν τις κάνει και στο χρόνο που πρέπει και βρεθεί αρκετά πίσω, θα πρέπει να μπουν μετά πολλαπλάσια λεφτά για να σωθεί αυτή η κατάσταση.
7: Αυτό που λες εννοείται, γι' αυτό πρέπει να επισπεύσουμε τις μεταγραφές, έτσι ώστε να είμαστε και έτοιμοι, γιατί Κακά τα ψέματα, η πρώτη αγωνιστική δεν απέχει πάρα πολύ. Είναι 30 μέρες από τώρα, 31.
3: Δηλαδή τώρα, ρεαλιστικά μιλώντας, στο δεύτερο φιλικό πρέπει να έχουν έρθει 5 παίκτες.
7: Ναι, τουλάχιστον 5 παίκτες. Μα αυτό είναι και το νόημα της ομάδας που θα πάει στην Ιταλία. Να μπορέσει ο Ματζάρης στην καλή προετοιμασία εκεί πέρα να δουλέψει με το υλικό που θα έχει κατά βάση τη χρονιά και να μπορέσουν να βγουν κάποια πράγματα εν ώψη της νέας χρονιάς, να βρεθούν οι παίκτες. Εμείς δεν είμαστε πανετολικός και αντρόμητος που έχουμε 15 παίκτες και θέλουμε να πάρουμε 10. Εμείς χρειαζόμαστε 20 παίκτες. Είμαστε τελείως καινούργια ομάδα.
3: Έτσι. Έτσι. Έτσι ακριβώς.
7: Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ο Ηρακλής είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Και στις μεγάλες ομάδες, ο κόσμος, πρέπει να μιλάει. Και όλες οι απόψεις του κόσμου πρέπει να γίνονται δεκτές. Υπάρχει ελευθερία λόγου. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ έχω πάρει διαρκείας, εσύ που δεν έχεις πάρει δεν θα μιλήσεις. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Απλά τουλάχιστον να ζυγίζουμε κάπως τα πράγματα, έτσι ώστε να μπορούμε να εκφράζουμε την άποψή μας τουλάχιστον λίγο καλύτερα.
3: Και
7: για αυτούς που μιλάνε στο chat δεν υπάρχει λόγος να άρχισε αντιπαράθεση και να κρίνεται ο ένας τον άλλον να χαρακτηρίζεται. Όλοι Ηρακλής είμαστε, όλοι το καλό του Ηρακλή θέλουμε. Απλά τη χάνει ο καθένας να έχει διαφορετική οπτική γωνία. Λοιπόν, αυτά.
3: Ωραία, φιλιά.
7: Φιλιά πολλά.
3: Φιλιά. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ που υπάρχουν διάφορες απόψεις. Μ' αρέσει που υπάρχει ζήμωση, μ' αρέσει που τα λέμε, μ' αρέσουν αυτά όλα πάρα πολύ και θεωρώ ότι μόνο καλό μπορεί να κάνουν. Ο Εσυσιακός μας λέει: παιδιά, μόλις ανέβηκαν δύο παίκτες από Αρμενία, ο Μιζεριάν και ο μη κάθεσε σπίτι Κολογριάν. Είναι δύο παίκτες που ανακοινώθηκαν πολύ ωραία. Η στήριξη είναι δεδομένη στο Μονέ και λοιπά. Ωραία. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Παύλε.
3: Καλά. Τι γίνεται?
8: Κάνεις από Λεμεσό, Κύπρο. Να τα πάρουμε από τα πράγματα από το τέλος και όχι από την αρχή.
3: Ωραία.
8: Λοιπόν.
3: Άμα μας να πεις ευχαριστώ πολύ, άντε γεια. Okay.
8: Ναι, μένω Λεμεσό.
3: Ναι.
8: Φεύγω σε μια εβδομάδα, δουλεύω στην ναυτιλία τέλος πάντων. Και φεύγω την άλλη εβδομάδα και πάω Κωνσταντινούπολη σε ένα ναυπηγείο για κάποιες επιβιωθώσεις ενός πλοίου.
3: 23 Δεκέμβρη θα
8: πεισώ. 21 του μηνός, 21 Αυγούστου τελειώνει. Είμαι ελεύθερος για 7 μέρες και ξαναγυρνάω μετά Κωνσταντινούπολη. 22 του μηνός.
3: Όχι, μη χάνε τη γραμμή τώρα στο καλό.
8: 6 ώρα το απόγευμα.
3: Ξανά πες από το 21 του μηνός είμαι free. Κόπηκε η γραμμή, ξαναπες το, θέλω να τα ακούσω ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, δουλεύω ναυτιλιακά. Φεύγω 30 Ιουλίου, πάω Κωνσταντινούπολη. 21.
3: Το πρόβλημα είναι στις 21 Ιουλίου, μάλλον. Εκεί πέρα κόβει τη γραμμή, ρε πούστη. Κρίμα. Κρίμα, αδερφέ, 601. Ήθελα τόσο πολύ να τα πεις αυτά τα πράγματα. Τόσο ωραία. Λοιπόν, επίσης να μας πάρει ξανά όποιος δεν βγάλαμε γραμμή. Δεν πρέπει όποιος έχει διάρκεια να θεωρεί τον εαυτό παραπάνω Ηρακλή. Απλά δεν πρέπει και όποιος δεν έχει διάρκεια να έχει μια γλωσσάρα 4 χιλιόμετρα, έτσι. Ειδικά όποιος μπορεί να πάρει και δεν παίρνει και δεν στηρίζει. Έτσι. Είναι σαν να λες, εγώ εδώ είμαι δίπλα σε ό,τι χρειαστείς και να φεύγω. Έλα ρε φίλε.
8: Έλα εδώ πάλι, Γιάννη.
3: Για να μην πέσει γραμμή, λοιπόν. 21 του μηνός παίρνεις άδεια, έχεις μια εβδομάδα.
8: Ναι, 21 Αυγούστου παίρνω άδεια, έχω μια εβδομάδα άδεια. 22 Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα, παίζουμε στο ΠΑΠ Αρένα με την ΑΕΚ. Σωστά.
3: Δεν ξέρω.
8: Έτσι, παίζουμε, περιμένουμε από την ΑΕΚ.
3: Μέχρι 30 Ιουλίου θα έχει βγει το πότε παίζουμε ή Σάββατο Κυριακή παίζουμε.
8: Εγώ είδα στο Sport 24 Σάββατο 22 του μήνα, βασικά τα έχει όλα τα γόλους αγώνες 22, 9 η ώρα το βράδυ, κάπου αλλού διάβασα 6, τέλος πάντων 22-23 παίζουμε στο ΠΑΠ Αρένα.
3: Μας βολεύει.
8: Περιμένουμε, μας βολεύει, δεν μας βολεύει, θα είμαστε εκεί. Περιμένουμε να ανακοινώσει η ΑΕΚ ότι μας δίνει τα εισιτήρια που δικαιούμαστε. Είναι 500, είναι 1000, είναι 1500.
3: Εγώ ξέρω λοιπόν.
8: Θα μας δώσει. Όπως έδωσε στον Πανετολικό, όπως έδωσε στη Λάρισα, θα μας δώσει.
3: Θα μας δώσει. Γιατί θέλει να έρθει. Παρόλο που έχει κάποιες θύρες κλειστές.
8: Όσο θα μας δώσει, το ποσοστό που θα μας δώσει, το ποσοστό
3: έτσι,
8: θα πάρει.
3: Έτσι,
8: δίκαια έτσι. Πράγματα.
3: Ναι, ναι.
8: Να μας δώσει 1000, να μας δώσει 2000, να μας δώσει 3000. Θα τα πουλήσουμε. Περιμένω εκείνο το βράδυ, Σαββατοκύριακο, να είμαι στο Πάπα Αρένα, να βλέπω τη μεγάλη μου αγάπη, την ομαδάρα μου, ξανά στα σαλόνια της Αλφα Εθνικής. Δεν με νοιάζει το σκορ πραγματικά. Θέλω να είμαι εκεί, να πίνω τις μπύρες μου, να τραγουδάω για την ομαδάρα μου, 90 λεπτά φωνή, και για όλα τα υπόλοιπα μετά να γυρίσουμε να τα πούμε και για την αρχή. Μας λείπουνε παίχτες, σίγουρα μας λείπουνε. Ό,τι και να πούμε, μπορεί σε 5 μέρες η ομάδα να έχει ανακοινώσει 3 παίχτες, να πούμε ρε παιδιά, να ανακοίνωσε 3, πήρε center floor, πήρε και 2 πλάγια, χαφ, μια χαρά. Η ομάδα θέλουμε να πάει καλά, θέλει ενίσχυση. Αυτό που μας νοιάζει εμάς είναι καλή κριτική. Συμφωνώ με τον προηγούμενο, είτε αγοράζεις διαρκείας είτε δεν αγοράζεις, έχεις δικαίωμα στη γνώμη σου.
3: Βέβαια.
8: Μύρλες, μυρλόγυρες υπήρχαν, υπάρχουν, θα υπάρχουν πάντα. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλους.
3: Θα ήταν πρόβλημα να συμφωνούμε με όλους.
8: Εγώ αυτό που θέλω είναι να σε παρακαλέσω, άμα δεν μπορέσω να βρω εισιτήριο για το Πάπα Αρένα, να σου στείλω ένα μήνυμα στα social media, να μπορέσεις να μου βρεις ένα εισιτήριο, να σου στείλω και τα λεφτά, να μου κρατήσεις ένα εισιτήριο για να είμαι το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου στην Αθήνα μαζί με όλους τους
3: αυτόνομους. Κοίτα,
8: να τραγουδάμε για την ομάδα.
3: Μόλις είναι να βγούνε, θα βγάλει και ανακοίνωση ο
8: Σύμβουλος. Μετράμε τις μέρες αντίστροφα πιο πολύ από τις μεταγραφές που κάνουμε για την πρώτη αγωνιστική.
3: Καλύτερα.
8: Εμένα αυτό με καίει.
3: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τηλεφώνημα. Ήταν
8: καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά. Ένα μήνυμα που έπρεπε να ακουστεί και γουστάρω πάρα πολύ. Αυτό θέλω να πάμε να φωνάζουμε. Ραουλέ, φίλε 107, ξαναπάρε. Θα σε βγάλω. Θεό φωτογράφε, δεν νομίζω ότι καλλιεργείται το έδαφος από Ηρακλάκη, όπως λες, σε περίπτωση που δεν πάμε καλά. Ότι θα φταίει πάλι ο κόσμος. Θεωρώ ότι. Απλό καθένας λέει τη γνώμη του. Δηλαδή η στήριξη του κόσμου προφανέστατα και δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Δεν έχει σχέση για μένα όμως το ότι πρέπει να πάει η ομάδα καλά. Αλλά σίγουρα η στήριξη του κόσμου δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Δηλαδή δεν θα ήθελα να βγει κάποιος και να πει ξανά ότι εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο χωρίς στήριξη. Έχω μόνο από τους κλασικούς. Δεν θα ήθελα να το ακούσω. Ορίστε.
9: Καλησπέρα Παύλε, μόλις είπα να σε πάρω ξαναπήρα. Λοιπόν, έχω κουραστεί ρε φίλε με αυτή τη μύρλα που έχουμε σαν κολόγριες. Τι να πω, πραγματικότητα κολόγριες, τι να πω ρε γαμώτο, δεν ξέρω. Με έχει κουράσει.
3: Για πες.
9: Υπάρχουν στην ΠΑΕ κάποιοι άνθρωποι ευθυμοί. Ο ένας λέγεται ξέρω γάμα Ανατίδης, ο άλλος λέγεται Μπασινάς, ήρθε ο Ματσάρη, ο Βατζάρη, ο Βαγγέλης, ο Θανάσης. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν, δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα, δεν. Τα ξέρουμε όλα εμείς. Κριτικάρουμε, παλτό ο ένας, κυλίμι ο άλλος, που έπαιζε, τι έκανε, τι έρανε. Δεν μπορώ, έχω κουραστεί, είμαι και μεγάλος εγώ σε ηλικία. Εμένα σαν Ηρακλειδέας, λέω θα πάω να πάρω το διαρκείας μου, με δόσεις, με τρυπής, όπως μπορώ, γιατί έχω σκοπό να βοηθήσω την ομάδα. Από εκεί πέρα πώς θα τη στήσει την ομάδα, είναι άλλος υπεύθυνος. Εμένα το καθήκον μου να βοηθήσω την ομάδα, ζήτησε ο πρόεδρος βοήθεια, να τον βοηθήσω. Μέχρι εκεί καλά, από εκεί πέρα, τι θα κάνουν, υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος ρε Παύλο.
3: Συμφωνώ εγώ, αλλά επίσης δέχομαι να υπάρχει μια ανησυχία. Okay. Άλλο η ανησυχία, δηλαδή, εντάξει.
9: Ρε Παύλο, ήμασταν 15 χρόνια στα αζήτητα. Έχει εδώ και ένα εξάμεινο, μας ενοχλούν λουμπίνες, πώς σου λένε...
3: Λουκίνες,
9: λουμπίνες, πώς σου λένε όλοι αυτοί, ο Παναγόπλης, σε ενοχλεί κανένας. Έπαψαν να σε ενοχλούν που μας είχαν κάθε μέρα στην μπούκα.
3: Η αλήθεια είναι ότι οι δικαστικές νίκες του Παναγιώτη
9: Προέδρου...
3: Μαρασιώτη και λοιπά είναι ασταμάτητες. Αυτή είναι η
9: αλήθεια. Λοιπόν, πήραμε πρώτη φορά με τη μία άδεια φέτος. Πήραμε. Και φάγαμε ένα πρόστιμο για ένα αλφαβήτα λόγο, ξέρω εγώ, για ένα χαρτί που έλειπε.
3: Όχι,
9: και
3: βγήκαν... Η εταιρεία ήταν ζημιογόνα.
9: Ναι, και έβαλε ο πρόεδρος κάποια λεφτά.
3: Παραπάνω. Αυτό είναι.
9: Ναι, ναι, εντάξει, σωστό. Και βγήκαμε την άλλη μέρα να αρχίσουμε να σχολιάσουμε γιατί πήραμε πρόστιμο, γιατί κάνουμε. Τι σε νοιάζει, ρε παιδιά, πήραμε την άδεια με την πρώτη. Αυτό να κοιτάτε, αφήστε γιατί φάγαμε το πρόστιμο και για το ένα και το άλλο. Ψάχνουμε τι να πω, ρε παιδιά, γωνία στο δεκάρικο, δεν ξέρω τι να πω. Και στεναχωριέμαι επίσης τώρα. Βγάλαμε 1400 διαρκείας στο μπάσκετ. Αν είναι δυνατόν, σε δύο μήνες να μην μπορούμε να πουλήσουμε 1400 διαρκείας.
3: Άλλο
9: και, να έχουμε απαιτήσεις να πάρουμε τους παιχταράδες, ενώ οι άλλοι δίπλα και παραδίπλα μοιράζουν εκατομμύρια. Τα έχουμε αυτά τα εκατομμύρια. Εμείς κοιτάμε να δώσουμε λίγα λεφτά και ο παίκτης που θα πάρουμε να μας βγει αστέρι. Αυτό είναι κοροναγράμμα.
3: Εντάξει, όχι, με τη διοίκηση όχι τον Παταζόπουλο, ξέρεις ότι ναι. Θα. Και ναι. Τον Λούκιτς προπονητή και ένα καυτό
9: δημόσιο. Ναι.
3: Πάλι θα είσαι μια ομάδα που θα έχει το ρόλο της και θα έχει το τέτοιο της. Δηλαδή η ομάδα πάει για να βγει. Τώρα όπως μιλάμε στον μπάσκετ, από έκτη.
9: Ναι, μπράβο, δεν μπορείς παραπάνω μέχρι έκτη θέση. Είναι το ταβάνι στο πρωτάθλημα. Έτσι πως
3: έχει,
9: έγινε
3: το έχει το ευρωπαϊκό της.
9: Ναι, μπράβο.
3: Έχει το κυπελό της. Εντάξει, είναι μια χρονιά η οποία θα περάσουμε. Ωραία, έχει ωραίες εκδρομές.
9: Ας πούμε πέρσι πήραμε 150 ευρώ το διαρκείας και είχε μόνο τους αγώνες του πρωταθλήματος. Όλα τα άλλα τα ευρωπαϊκά πληρώνουμε 10-15 ευρώ ή το κύπελο για να μπούμε. Φέτος στο κάναν 250, ας πούμε, στο πέταλο που πάμε.
3: 2,25 και, αν είχες πέρσι.
9: Ναι, 2,25 το πήρα εγώ γιατί ανανέωσα και θα δεις όλα τα μάτσα. Δεν χρειάζεται να πληρώσει.
3: Τουλάχιστον συν 5 ευρωπαϊκά.
9: Μπράβο. Είναι μία ή άλλη δηλαδή. Άμα το βάλεις με τα περσινά που πληρώνουμε τα έξτρα για να μπούμε στα κύπελα και στα ευρωπαϊκά, πάλι μία ή άλλη πάει.
3: Έτσι.
9: Και να πω και για τον Μπελότη. Επειδή τη χάνει εγώ στην Ιταλία να υποστηρίζω την Κάλιαρη, την ομάδα.
3: Ωραία.
9: Τον Μπελότη τον πήρε η Κάλιαρη πέρσι δανεικό από την Κόμο.
3: Ωραία.
9: Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, παστέλουνε τα γκολάκια μέχρι που τραυματίστηκε. Και έμεινε έξω. Και τα τελευταία 4-5 μάτσε επανήλθε και μπήκε σαν αλλαγή και έπαιξε. Αλλά τι γίνεται, επειδή πρέπει να τον κρατήσει και είναι 32 χρονών από την Κόμο. Προτίμηση κάλια να κρατήσει τον Εσπόζητο που έχει, που είναι 24 χρόνια από την Ίντερ δανεικό που βγάζει μάτια το παλικάρι, έδωσε 4 εκατομμύρια για να τον κρατήσει. Και έναν άλλο πάλι σέντερφορ πιτσιρικά Μπορέλη. Στα λέω επειδή την υποστηρίζω και την παρακολουθώ αυτή την ομάδα. Δεν προτίμησε να κρατήσει τον 32χρονο δανεικό που τον είχε πάρει πέρυσι από την Κόμμα. Αλλά ο άνθρωπος, όπως είπε και ένα παλικάρι πιο μπροστά, έχει παίξει σε όλες τις μεγάλες ομάδες στην Ιταλία, έχει παίξει πόσες φορές στην εθνική Ιταλία. Μακάρι να έρθει μόνο σαν όνομα. Πιστεύω είναι όπως φωνάζαμε ο Ματσάρι, ήρθε ο Ματσάρι. Έτσι πάλι θα συζητάει όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα ότι ο Ηρακλής έφερε τον Μπελότη.
3: Μακάρι, τώρα ακόμα δεν τον είδαμε, για να τον βάφτισαμε. Δηλαδή μαλώσαμε πριν έρθει.
9: Ναι, το βγάλαμε κουτσό, το βγάλαμε στραβό, το βγάλαμε και εγώ δεν ξέρω τι. Όπως μας είχε κολλήσει με τον Ισίνη. Ισίνη. Να μην έχουμε προσωπολατρίες. Βγήκε ένα όνομα. Αν τυχόν και έρθει, καλώς δεν ήρθε, τελείωσε. Μην τον πριν έρθει τον κάνουμε Θεό ένα παίκτη.
3: Ούτε άχρηστο.
9: Ούτε άχρηστο. Σου λέει επειδή έτυχε ο άνθρωπος, πήγε δανεικός, μέχρι να τραυματιστεί έβγαζε μάτια στην Γκάλιαρη. Τραυματίστηκε, είχε ατυχία και μπήκε αλλαγή στα 4-5 τελευταία μας. Αλλά προτίμησαν οι άλλοι να κρατήσουν νεαρούς παίκτες παρά να κρατήσουν τον μεγάλο.
3: Ωραία. Ευχαριστώ.
9: Αυτά ρε Παύλαρα. Άντε χαιρετώ.
3: Γεια. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων στην Ερακλή. Αυτοί που γκρινιάζουν και αυτοί που γκρινιάζουν για αυτούς που γκρινιάζουν. Λοιπόν, μακάρι να φύγουν 3.500 διαρκές και να μας δώσει ο Βόλος 3.000 εισιτήρια στη θύρα απέναντι την κάμερα. Διαφωνώ κάθετα. Στο Βόλο θα πάρουμε το πέταλο και θα το γεμίσουμε όλο. 7.000. Αν δεν το κάνουμε, δεν έχουμε κανένα λόγο να λέμε ότι δυστυχώς γυρίσαμε όπως πρέπει να γυρίσουμε. 7.000. Αυτό είναι ο στόχος για το Βόλο. Και 7.000 παιδιά, μαμάδες, μπαμπάδες, οικογένειες, παιδιά, 6-0 να χάσουμε από την ΑΕΚ. Εγώ θεωρώ, όχι θεωρώ, δεν γίνεται να μην πάμε τουλάχιστον 6.000 στο Βόλο. Είναι 2 ώρες. Ο Ηράκλης επέστρεψε μετά από 400 χρόνια σαν εθνική με υγεία. Με υγεία τελευταία φορά στην Εθνική είχε όταν βγήκαμε τέταρτη το 2006. Πέντε, πότε ήταν. Δεν ξανά έχει από τότε υγεία. Τα τελευταία 20 χρόνια είναι η πρώτη χρονιά που ανεβαίνει ο Ηρακλής και έχει υγεία και αρχίζει να συμμαζεύει, έχει συμμαζέψει πράγματα κλπ. Στραβώνουμε που δεν έχουμε παίχτες. Άλλες χρονιές παίρναμε το Φούφουλα, το Σαρακατσάνο, το Παπαζαχαρία, τον σεντερφόρ τον Φλάβιο Ντίας με τον Περπερίδη και η ομάδα σωνόταν και σωνόταν και εύκολα αγωνιστικά. Αλλά για Βόλο δεν το συζητάμε. 7.000 δεν πάμε στο Κάφτα, ρε Παύλο, θα πάμε στο Βόλο. Αν θέλουμε να έχουμε απαιτήσεις, πρέπει και εμείς να ανέβουμε επίπεδο. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Ηράκλης δεν είναι ο ακράτης, ούτε και η Φυσιά. Δεν προσελκύει κάποιους επειδή είναι στην Αθήνα και μπορεί να κάνουν εύκολα τις δουλειές τους, ούτε γιατί μπορεί να δείξουν ένα status quo. Ο Ηράκλης έχει πίεση και πρέπει αυτή η πίεση να ανταποκριθεί στο τέτοιο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, παιδιά. Μην μου ξαναπείτε ποτέ δικαιολογία. Έβρεχε, δεν είχε καλό καιρό. Στο μπάσκετ, να αυτό, στο βόλεϊ εκείνο και να λεφτά. Τέλη του μηνός. Έχω βαρεθεί να ακούω αδιανόητες μαλακίες. Αδιανόητες και τεράστιες πίπες. Έχει πάει κόσμος στον Οδυσσέα να γίνει και στη Φιλιππιάδα. Με παιδιά που μόλις γεννήθηκαν. Με γυναίκες στο σπίτι να γκρινιάζουν, με άντρες, με οποιονδήποτε. Δηλαδή, μη λέμε χάζα. Αν δεν έχουμε τα άντερα να βάλουμε και εμείς στόχους ψηλούς, περιμένετε να έρθει ο Φούφουλας ξανά. Αν δηλαδή ακούει ένας άνθρωπος ότι είναι, δεν μαζευόμαστε, να και έχει κρύο, να ακριβά, να είχε ανηφόρα, να χάλασε το φανάρι, έβαλα να σιδερώσω και δεν έβγαζα το σίδερο. Έβαλα το τηλέφωνο στον πάτο μου και δεν μπορούσα να βάλω το μπάνιο. Δηλαδή, μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Όταν θα έχουμε υψηλές απαιτήσεις, έτσι λοιπόν, υψηλές απαιτήσεις θα έχουμε και από τους άλλους. Πρώτα όμως πρέπει να έχουμε από τους εαυτούς μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βαρέθηκα να βλέπω απλωμένα δάχτυλα και να κουμπάνε την οθόνη. Με GPS θα έρθει το Καφτατζόγλιο, το ξέρω και καλά θα κάνετε. Αλλά αφού θέλουμε να λέμε ότι ο Ηράκλης γύρισε, πρέπει να γυρίσει παντού. Πρέπει να είμαστε παντού. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εσείς θέλετε να έρθετε στην Αγία Σοφιά να μην πάνε τα χίλια τα πετσιά, να έρθετε εσείς. Αλλά θέλετε, άμα θα βρέχει μεθαύριο, να μην έρθετε, να είστε στο καναπέ. Θέλετε, άμα γίνει γέλα, να πάνε τα πετσιά να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Δηλαδή την ευθύνη να την πάρουν τα παιδιά. Ποιος έφερε το μονομασιότι ή αυτόνομοι. Το από πρώτο του γάμασί με το λέω εγώ. Έτσι. Πάει καλά ο μονομασιότης. Ποιος θέλει ο λαός του Ηράκλειο, ο μεγάλος λαός του Ηράκλειο, σου πρόεδρε. Δεν πάει καλά. Αυτόνομοι. Η χή αυτόνομοι. Η Απάτσι, το Ζωστοχώρη, η Λέσχη, η Σύνοδος Αθηνών, η Πτολεμαίδα. Παιδιά, δεν γίνονται τα πράγματα έτσι. Έχουμε απαιτήσεις. Εγώ βγαίνω και λέω. Εγώ πρώτος έχω απαιτήσεις. Εγώ θα μπορούσα να κάνω την Παλαβή. Δεν κάνω την Παλαβή. Μπορεί εγώ να κάνω κάποια πράγματα, την Παλαβή δεν την κάνω. Ούτε όμως θα φέρω την καταστροφή. Ούτε θα πω θα φάει φάπες ο Μονεβασιώτης. Αυτό που το λέει, θέλω να του κόψω τη γλώσσα, ρε φίλε. Δηλαδή, μην γίνουμε αγνώμονες, ούτε αχάριστοι. 2-300 περίπου τα διαρκείας. Εννοείται θα γίνει κριτική, εννοείται θα. Θα θέλουμε παίχτες, εννοείται ο Μονεβασίλης θα ακούσει πράγματα γιατί ήρθε στον Ηρακλή, δεν είναι στον Απόλλο Σμύρνης. Θεωρώ πως το έχει καταλάβει. Το θέμα να το καταλάβει με την αγάπη που τον περιβάλλει. Λέει, 2.000 είμαστε. Αυτό είπε και προχθές η συνέντευξη. Κάτι συγκόγνητο. Έτσι πιο πριβέ. Εμείς δεν πρέπει να του δείξουμε ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν είπα εγώ να τρέχουμε ξεβράκοντας από τη χαρά μας να πούμε επειδή λείπουν 10 παίχτες, ο 7. Και τι θα έρθουνε, Παύλο, γήπεδο, θα τους αναγκάζει να έρθουν να φωνάξουν και όχι να μου σε πρώτο πώς να κράξουν. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν είναι κάτι τρελό αυτό που λέω. Όταν μια ομάδα, κάτι που συμπαθείς, που αγαπάς, παίζει στο Βόλο, 2 ώρες, μετά από 15 χρόνια, το πρώτο βατό μάτς. Αυτά πρέπει να στηρίξουμε. Άμα θα δουν εκεί τόσο κόσμο, θα πούνε όλοι ωραίο. Στη γριά. Γυρίσαν αυτοί. Και αμέσως η επόμενη ομάδα σε βλέπει αλλιώς. Θα πει ο ένας παίκτης τον άλλον. Είδες τις γριές, ναι, παίζουμε εκεί. Λες να μας κάνουμε ένα τραμπούκο, 10.000, 15 ώρες. Πού να παίζαμε εκεί, θα πάρει τηλέφωνο το Φούρο, το Γιαννούτσο, ο φίλος του, το Σουρλί, ο άλλος θα τον πει εσύ τι έγινε εκεί. Θα πάνε τα Ιταλικά μέσα, θα έρθουν μετά εδώ να βγάζουν το πέταλο. Ο Ματζάρης, συνέντευξη τύπου, είπε: θέλουμε τον κόσμο μας και μέσα και έξω. Ξέρετε τι με ρωτάνε οι παίκτες όταν πάω εκεί. Θα έχει κόσμο. Δηλαδή, εμείς δεν πρέπει να τους απαντήσουμε με την παρουσία μας. Θα μου πεις οι παίχτες σε άλλη δουλειά τους. Και εμάς άλλη είναι η δουλειά μας. Τέο Ήρα, σέβομαι το γεγονός ότι είσαι δουλειά. 7 με 10 μεταγραφές θα γίνουν, είμαι σίγουρος, και θεωρώ ότι θα γίνουν και ελπίζω να γίνουν άμεσα οι πρώτες, ώστε να αρχίσει η ομάδα να δίνει σιγά σιγά και να μπορεί να αποδώσει αυτό που πραγματικά θέλουν όλοι όσοι είναι στην ΠΑΕ και εμείς. Και θέλω να πω λοιπόν ότι ο πρόεδρος πέρσι έδιωξε 40 ανθρώπους μέχρι να ανέβει.

Τούρκος πολίτης και με έκανε 0-1 μέσα στην Τουρκία με την Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή δεν συμπάθω κάποιον, αλλά έτσι δεν το συμπάθω, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δεν νομίζω δηλαδή να μας πειράζει αυτό. Μας πειράζει το γεγονός ότι η ομάδα έχει μείνει πίσω. Και okay, κάνει καλή προετοιμασία, έχει πολύ καλό επιτελείο, δουλεύει πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά είναι η πραγματικότητα. Έτσι, δεν τα λέμε εμείς, αυτά μας μεταφέρουν, τα βλέπουμε κιόλας. Και εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει και εμείς να είμαστε. Εμείς πρέπει να συζητάμε για την κερκίδα και αυτή πρέπει για το γήπεδο. Αν το γήπεδο μας αναγκάσει να ασχοληθούμε πολύ και έντονα, θα το κάνουμε όταν έρθει η ώρα. Αλλά πάντα με την παρουσία μας. Εμείς ανεβήκαμε και κράζουμε ήδη για την ομάδα. Ήδη την ρίξαμε την ομάδα, την υποβιβάσαμε. Και ήδη ψάχνουμε τις δικαιολογίες για να μην πάμε γήπεδο. Ήδη ψάχνουμε δικαιολογίες για να μην μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις. Δηλαδή αυτό το ίδιο λοιπόν θα κάνει και η διοίκηση, αν βλέπει αυτόν τον κόσμο. Θα αρχίσει να ψάχνει δικαιολογίες για να μην πάρει παίχτες. Για να μην στελεχωθεί. Για να μην βάλει λεφτά. Αν ο λαός ο ίδιος ψάχνει από τώρα δικαιολογίες ότι με το Βόλο θα είναι τέλη του μηνός και καλοκαίρι, εντάξει. Αντί να λέμε ότι θα σας καταπιούμε, θα πάμε στον Βόλο να λένε οι βολιώτες καταστηματάρχες, δήμαρχε, βάλε 40 μάζα να βγάλουμε λεφτά. Και να λένε να βγάλει ευχαριστή ανακοίνωση ο σύλλογος των μαγαζιών και να βάλουν στο εικονοστάσιο και μια σημαία του, μια τέτοια του Χατζηπαναγή, εικόνα, να λένε δόξα τω Θεώ Ηρακλής και σωθήκαμε. Αντί να λέμε αυτό και τι ωραία και να ψάχνουμε τσιπουράδικα στο Βόλο για καφετέρειες και πώς να πάμε και Airbnb, καθόμαστε και ψάχνουμε δικαιολογίες, να μωρέ και άχουμε ωραία ανούλα, βλέπω την ανούλα. Δηλαδή τώρα έπρεπε να ζει ο Γεωργίου να το φέρω εδώ να σας τα πει. Όπως τα έλεγε για το Σιμίτινα με τον Κλίντον. Δηλαδή τώρα μην τρελάθουν. Ναι, αγωνιστικά, ομάδα, αυτά κλπ. Ξεχάσαμε και το ρόλο μας. Στον Ηρακλή όλοι θέλουμε να έχουμε γνώση, γνώμη, να τα μαθαίνουμε όλα και να μας ακούνε. Αν όμως πούμε 10 παρακίες, Πόντιος Πιλάτος. Άμα πας και τον πεις στον Αλεσί, δεν έλεγες έτσι? Εγώ το καλό της ομάδας. Ξέρω ο καλός πέρσι θα φέρει τώρα το Μαλεζά, αφού με τον Μπάγκ, έτσι ξέρω εγώ. Έφαγε δυο ευχές και μετά έλεγε εγώ έρχομαι από μακριά. Δηλαδή άμα έρθεις εσύ από το φεγγάρι, έλα και σπίτι μας, πέρα μας μια φέρμα. Έχουμε μπερδευτεί όλο ο ρόλος του οπαδού, του φιλάθλου, είναι στην κερκίδα. Ο ρόλος της ομάδος είναι να δούμε τι θα κάνει στο γήπεδο. Θα κάνουμε κριτική. Ναι. Πόσο? Όσο στα κόκκινα. Κριτική, καλοπροαίρετη, με βάση το καλό της ομάδος. Επίσης, ανάλογα με το ποιον αλλάζουμε, ανάλογα με το ποιον γλύφουμε, δεν αλλάζουμε και συνιστόσα στήριξης. Είμαστε Ηρακλής. Αν είσαι υποστηρίζεις κάτι, το υποστηρίζεις χωρίς να σε νοιάζει τι λέει κάποιος που μπορεί να ευνοήσει εσένα. Γιατί αν ήταν έτσι και εδώ, εμείς τα λέγαμε όλη μέρα, θα κάναμε το χορό των μεταγραφών για τον Παναγιώτη Μονιβασιώτη και το φιλούσαμε. Περιμένοντας να είμαστε εκλεκτοί, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Βλέπετε ότι εδώ ο καθένας λέει αυτό που θέλει, βάση βέβαια σε normal πλαίσιο. Μετά με τον Μπουλούτ, τον Μπούρμπο, τον Γιώργο Ρατών, να παίζουμε εμείς να πάμε για να δούμε Ηρακλή με τη φανέλα μόνο, δεν μας νοιάζει ποιος τη φορά, μας νοιάζει να ματώνει για αυτήν και τον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Ο Κέραν Μπούλου τον αλήθηκε χρηματιστηριακή αξία 12 ευρώ και ένα ζευγάρι χειροπέδες. Δηλαδή, εντάξει, έχει ανέβει το επίπεδο, βέβαια. Βέβαια έχει ανέβει το επίπεδο. Βέβαια θέλουμε να κάνουμε καλή. Βέβαια κάνουμε κριτική. Βέβαια παρακαλάμε να δούμε μεταγραφές. Γουστάρουμε. Θέλουμε να κάνουμε και λίγο πίκα στους δίπλα. Γιατί ας πούμε μία ομάδα από τις δύο δεν είναι καθόλου καλά. Είναι ζόρικα τα πράγματα εκεί. Άσε τώρα τις πέμπτες θέσεις και τις Ευρώπες. Είναι ζόρικα τα πράγματα εκεί. Αλλά εμείς κοιτάμε την ομάδα μας. Για κάποιο λόγο πιστεύουμε πως κάποιος μας χρωστάει κάτι. Δεν μας χρωστάει κανείς και τίποτα. Μόνοι μας θα το πάρουμε. Όσοι δεν έχουν το γήπεδο, σκαρφιζόμενοι επίθετες δικαιολογίες είναι λιγόψυχοι. Σωστά. Καλησπέρα Παύλο από Χανιά. Γεια σου Βασιλή. Θα έχεις εκεί. Τα Χανιά κάνουν τρομερή ομάδα, πάνε ανέβουν κατευθείαν στη Super League 2 και έχουν πάρει ήδη το Ρόβα Center 4. Μένει στα μπλε και τα άσπρα λοιπόν, ο αδερφός μας ο Ρόβας. Έχω και ένα διάβαστο μήνυμά του τώρα εδώ στο Instagram, δεν έχω προλάβει να το δω γιατί το έστειλε λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Πολλά φιλιά στο Ρόβα και από σήμερα από ΓΑΜΑ Εθνική υποστηρίζουμε Χανιά να ανέβουν Β. Έτσι. Έχει ωραία πράγματα στη ΓΑΜΑ Εθνική και στη Β φέτος. Και...
ελπίζω θα

0: Α, έχουν ενδιαφέρον μαζί με την Ιρα Κλάρα μας, έτσι. Καλησπέρα!
1: Γεια σου Παύλε.
0: Γεια χαρά.
1: Από Αθήνα, Αιγάλεο.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: μ' αρέσει το Αιγάλεο, αν και κάναμε την κλαρινάρα μας όταν πήγα πρόπερ στο κύπελο.
1: Δεν άκουσα.
0: Λέω, μ' αρέσει πολύ το Αιγάλεο, αν και όταν πήγα στο Αιγάλεο Ηρακλής πρόπερση κάναμε το κλαρινό στα πέναλτι.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μέσα ήμασταν, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά πράγματα. Δύο πραγματάκια θα πω μονάχα. Δεν θα πω ούτε για παίκτες, ούτε για μπασινάδες, ούτε για τίποτα. Ακούμε συνέχεια και κουράζουμε. Θα πω ένα πράγμα στον κόσμο του Ηρακλή που ακούει τώρα.
0: Ωραία.
1: Ο γιος μου είναι 20 χρονών.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δει τίποτα. Ούτε
0: τίποτα,
1: Παναγίδες, τίποτα. Ούτε τίποτα, τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Εγώ με 32 έχω δει κάτι ψηλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, σήμερα ήταν φτιαγμένος και μου ρίχνει πινιδίκη γιατί δεν μπορώ να πάω στην Ιταλία μαζί του να πάμε για τέτοιο. Και το σκέφτομαι να πει: δεν μπορώ να πάρω άδεια εγώ εύκολα από τη δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Και με έπριζε, ρε μπαμπά, μαζεύω τα λεφτά για να πάμε στην Ιταλία μαζί να δούμε την ομαδάρα μας. Δεν ξέρω αν θα το κάνω, θα το προσπαθήσω. Δεν είναι εύκολο.
0: Με το καλό, το εύκολο και... μέσα από την ψυχή μου, το λέω ειλικρινά.
1: Αυτό. Και περιμένει πώς και πώς, θα φύγει φαντάρος το Σεπτέμβριο, δεν φεύγει, δεν περιμένει αυτό. Περιμένει πώς και πώς να απολαύσει την ομαδάρα μας, πέρα από την Αθήνα που θα πάμε με την ΑΕΚ και το συζητάμε, την, πώς το λένε, το ταξιδάκι που θα φτιαχτεί
0: το
1: με το Βόλο. Με το Βόλο, το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Ανατρίχιασα, δεν ξέρω, πιάνει η κάμερα, εγώ ανατριχιάσω τώρα.
1: Με έχει πρίξει, μπαμπά, δεν ξέρω τι θα κάνεις τότε. Δεν ξέρω, θα είσαι διακοπές, θα έχει γυρίσει τέλο με το Βόλο να είμαστε μέσα να απολαύσουμε αυτό το παιχνίδι. Ακούτε Ηρακλήδης, 20 χρονών παιδί, δεν έχει δει τίποτα και το μυαλό του είναι μόνο στο ταξίδι με τον Ηρακλή. Δεν με έχει πει ποτέ για παίχτες, δεν μου έχει πει ποτέ μπαμπά δεν πήραμε αυτό, σήμερα μου ανάφερε με μονάχα για τον πελότη, τη παιχτούρα είναι αυτός και θα φτιαχτούμε και θα κάνουμε. Μόνο για το παιχνίδι, για το Βόλο. Όχι Αθήνα, να πάμε εδώ δίπλα. Για το Βόλο, πότε θα ετοιμαστούμε, έχει ετοιμάσει δικά του λεφτά από τη δουλειά του. Δεν περιμένει από μένα, δικά του λεφτά 20 χρονών παιδί και περιμένει να πάει στο Βόλο μαζί να απολαύσουμε. Τα ακούτε Ηρακλήδης, 20 χρονών παιδί.
0: Μπράβο και σε αυτό.
1: Εσείς που είδατε Χατζηπαναγίδες, εσείς που είδατε Κοφίδιδες, καθίστε σπίτι σας και περιμένετε τον επόμενο Χατζηπαναγί στα επόμενα 30 χρόνια. Σας αγαπώ. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Τι ωραία. Αυτό είναι ένα τηλέφωνο που μπορεί να παίζει αυτό με τώρα που θα κλείσει η εκπομπή μέχρι την επόμενη εκπομπή που θα έχει ο Ηρακλής Εντόαμ να παίζει αυτό το τηλέφωνο. Γιατί αυτό είναι η ουσία του οπαδού. Έτσι. Αυτό είναι η ουσία του οπαδού. Να περιμένει το επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή δεν γίνεται να μην περιμένεις να πω στο Βόλο, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μας κακοφάνηκε που κάποια site δεν μας βάλανε στα ντέρμπι. Πώς θα σε βάλουν, λείπεις χίλια χρόνια. Άμα δεν έχεις και παρουσία, τι θα κάνουμε τώρα, να λέμε τα δικά μας. Και μην κάθεστε σπίτι σκατόβριες, έτσι. Και τα χαίρεστε το Λεβέντο στο καλύτερα έρχονται. Μίτσο Φελάνος. Έτσι, άστα. Λοιπόν, προφανώς θα κάνουμε κριτική στις μεταγραφές, αλλά... Αρχικά κάντε κατά like, είναι 9:15. Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή θα έρθουν σίγουρα 2 παίχτες, ίσως και 3. Αυτή είναι μια ενημέρωση που έχω τώρα από έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Αυτό. Κάντε like, έχουμε 257. Εύχομαι να γίνει. Θα δώσει μεγάλη ψυχολογική ανάταση στον κόσμο. Δηλαδή, την Παρασκευή είναι 24. Φεύγει η ομάδα για Ιταλία, αν πάει με 2 ή 3. Και μέχρι Κυριακή Δευτέρα έχουμε έναν ακόμα 2 και η ομάδα αρχίσει να ρολάρει και να παίζει λίγο μπαλίτσα και να κάνει, είμαστε καλά. Εφόσον λοιπόν υπάρχει πρόθεση ο Ηρακλής να πάρει παίχτες, καλό είναι να δούμε και τι γίνεται, να πάξει καλά η ομάδα. Αν ήταν τώρα στην ΠΑΕ ο Μονέ, που ο Μονέ θα το πάρει πάνω του, εγώ είμαι σίγουρος, φίλε, με τον Κόντι, με τα στραβά του, τα περίεργά του, την τρέλα του, τα έτσι του, τα αυτά του, δηλαδή θα το κάνει με τον τρόπο του, θα μας τις πάρει, αλλά θα έρθει, θα τους πάρει, ρε φίλε, θα τους πάρει. Πάρ' τους την ώρα τους, άνθρωπέ μου, να γουστάρουμε εμείς, να μιλάμε. Δηλαδή, πάω προχθές το ρεμπέτικο και μέχρι να κρυφτώ κάπου για να αρχίσω να πίνω τα ποτά έτσι. Το καταπληκτικά πέρασε το ρεμπέτικο που διοργάνωσε αυτό με τους Απτάλικα, πέρασε καταπληκτικά. Ένα υπέροχο βράδυ. Και μετά, αγαπητέ μου Ντέλο, παραπάτησα. Παραπάτησα, γύρισα 5,5 ώρα σπίτι μου, έκανα μπάνιο, ξάπλωσα μισή ώρα και έφυγα για να πάω στην Τουλεμαΐδα στην προετοιμασία. Και καθώς γύρισα και πήγα με τη γυναίκα μου σε φιλικό σπίτι. Όχι, ρε. Τι να φάω. Σε φιλικό σπίτι εκεί στη Χαλκιδική, μου είπε: Καραγκιόζη, δεν θα κοιμηθείς ούτε ένα λεπτό. Μέχρι να έρθει βράδυ και να πέσουμε για ύπνο. Είχε απόλυτο δίκιο, αλλά είδα, πήγαμε στην Πτολεμαίδα, μια χαρά. Και στο γυρισμό πήγα να κοιμηθώ. Κάναμε μια ώρα στα Μάλγαρα. Είχε 96 βαθμούς, ο ήλιος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, όλα καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά πάνω κάτω. Νομίζω ότι όταν αρχίσουν, νομίζω ότι από εδώ και πέρα, όταν αρχίσει, όταν ανακοινωθεί η πρώτη μεταγραφή, θα ανακοινωθούν και άλλες 8. Δημήτριο, δεν έχει απόλυτο δίκιο, φίλε. Είχε απόλυτο δίκιο. Είχα δουλειά και είχαμε κανονίσει διήμερο. Όλο το χειμώνα, τα Σαββατοκύριακα, δεν είπε τίποτα. Όλα είναι στο Ηράκλειο αφιερωμένα. Τώρα δηλαδή, πάμε πού θα κάνουμε Χριστούγεννα, που παίζει Ηράκλειο μόνο με τα Χριστούγεννα. Εκεί θα κάνουμε Χριστούγεννα. Κατάλαβε. Δεν γίνεται γι' αυτό. Ο Πιτσιρικάς από Κηφισιά, ναι, είναι στην Τουλεμαΐδα. Θα μας πεις κάτι για μπάσκετ, έχει μακρινό rebound αυτήν την εβδομάδα. Playmaker, υπάρχει κάτι. Υπάρχει, είπε ο Πανταζόπουλος, ζήκε στο site του Γρηγόρη, στο Ηράκλειο Πέρα 24, έτσι. Και είπε ότι δεν υπάρχει πλειάνη γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο. Κάτι υπάρχει με τον Λούτζι, περιμένουμε, γιατί έχει και αυτό τραυματισμό. Ότι θα πάρουν ένα ξένο, περιμένουν την απάντηση από έναν πάρα πολύ καλό παίχτη, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε το όνομα. Είπε ότι δεν θέλουμε έβδομο ξένο. Είπε ότι η ομάδα έχει καλύτερο ρόστερ από πέρσι κλπ. Γενικά, εγώ μαθαίνω πολύ καλά λόγια για τον Διαρά και τον Λέξ το 1-2 μαζί με τον Τάσο Κουκ που εμπιστεύεται πάρα πολύ η ομάδα. Δεν είναι δηλαδή μια βαθιά λύση στο rotation. Είναι ένα παίκτη που θα βγει μπροστά. Και τον Μαστοριανόπουλο. Η ομάδα θέλει άλλον έναν άσο, γιατί ο μοναδικός καθαρός άσος είναι ο Διαρά. Μετά. Η ομάδα θέλει ένα ψηλό ακόμα. Έχει το Χάτσον σαν δεύτερο ψηλό, ο οποίος στην Α2 Τουρκία έκανε παπάδες. Θεωρώ ότι είναι καλύτερος από τον Γουέρ σε πολλούς τομείς και ο Αρνόκουρος μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει στοιχεία να δώσει. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει αμέσως μετά το 15 Αύγουστο. Θα γίνουν εδώ τα μαυροσκούφια και θα γίνουν και κάποια φιλικά με ομάδες του εξωτερικού. Ίσως η ομάδα πάει και αυτή κάπου να παίξει φιλικό, δεν γίνουν σε άλλο νίκη, θα δούμε. Θέλω να σας πω κάτι και παίρνω την ευθύνη των λεγόμενων μου. Ο Λεκ θα μας κάνει να ξεχάσουμε το Φόρμαν. Παύλος Ναυόπουλος, 8 και 49 μετά μεσημβρίας, 3η 29 Ιουλίου. Από τους τρεις παίκτες που θα έρθουν λοιπόν στις επόμενες μέρες, οι δύο μέχρι την Παρασκευή, μαθαίνω τώρα, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει όσο είναι εδώ, ότι ο ένας είναι σεντερφόρ. Δεν ξέρω όνομα όμως. Τους τα βγάζουν στο αγωνόμετρο. Αλλά δεν είναι κακό αυτό. Αν έρχονται οι παίχτες, ας μην πούν και τίποτα. Ας μαθαίνω κατευθείαν τα ονόματα. Αυτόν τον άνθρωπο που μου στέλνει αυτό το μήνυμα τώρα, τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ και εκτιμώ πάρα πολύ όσο έχει κάνει γενικά και όσο με έχει βοηθήσει. Καλησπέρα, Βλάρα, από καυτό αλλά πάντα και ανέφω κολυνδρό. Δώσε μια μεταγραφή να δροσιστούμε. Σε έχω στα ηχεία του μαγαζί μου και σε ακούνε όλοι. Στέλιο, αδερφέ, φιλιά πολλά. Δεν ξέρεις τι καλό κάνεις στα αυτιά των πελατών σου που ακούνε όλοι την εκπομπή αυτή, διότι έχω πάρει διάγνωση από ορειλά ότι κάνω καλό. Το Ηρακλείο δεν το κάνει καλό στο οτορυνολαρυγολογικό σύστημα όλων των ακροατών. Λοιπόν, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, πραγματικά, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ο Κάκα, όχι. Όχι, όχι, δεν θα είναι ο Κάκα η ανακοίνωση. Δεν θα είναι ο Κάκα η ανακοίνωση. Τρίποντο ή κάρφωμα, κάρφωμα για τρεις. Ανοιχτή για τον κόσμο, δεν ξέρω αν γίνει. Γιατί, κάντε μια κλίση, παιδιά, όποιος θέλει. Μπελότη κλειστό, σόλε φίλε, μην το ξαναπείς αυτό ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ, γιατί βλέπεις ότι ό,τι λες ματιάζεται. Φίλε Παύλο, βλέπω την εκπομπή και κάνεις ανάλυση στις ομάδες και τι χρειάζεται, αλλά δεν είπες άποψη για Κράιντς και Τσιντώνη που έκαναν προετοιμασία. Θα φύγουν. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι αρκετά πίσω από τους άλλους. Τους σέβομαι. Να ξέρετε ότι σε κάθε ομάδα. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι δεν θα φύγουν όλοι οι παίχτες για Ιταλία. Ορίστε!
2: Καλησπέρα από την Κιανόλη στην Ξάνθη.
0: Φιλιά στην Ξάνθη. Τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Είμαστε καλά.
2: Εγώ δεν έχω κάποιο σχόλιο να πω παρά το εξής. Σαν κάποιος πλέον που βρίσκεται στην ηλικία των 17 χρονών, που δεν έχει ζήσει ποτέ την ομάδα στα καλά της, που δεν έχει ζήσει γενικά τον Ηρακλή, είναι μια πολύ όμορφη στιγμή για μένα. Δεν με νοιάζει μεταγραφικό, επιτυχίες, δεν με νοιάζει. Απλά μόνο το γεγονός ότι θα μπορώ να βγαίνω και με φίλους, με τον πατέρα μου, να βλέπω παιχνίδι, γι' αυτό θέλω να ζήσω.
0: Άμπραμ. Είναι ένα πρώτο βήμα, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλω λοιπόν με το καλό όταν έρθεις εδώ ή βρεθούμε κάπου αυτά να μου πεις ότι είμαι εδώ από την Ξάνθη. Τα γουστάρω πάρα πολύ αυτά τα πράγματα, να ξέρεις.
2: Κοίταξε, με θυμάσαι, είμαι σίγουρος ότι με θυμάσαι, ότι μου έχεις δώσει και κάτι αυτοκόλλητα από τη Λιντή.
0: Οκ, ναι, κατάλαβα.
2: Αφά. Πέρα από αυτό θα με βοηθήσει πιστεύω και στη χρονιά μου, γιατί ούτε αν χωστάχω θα είμαι και χαρούμενος. Είναι και τελευταία μου χρονιά σχολείο, οπότε θα μου βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Εύχομαι και άλλα από την ηλικία μου και που ακολουθούν να έχουν την ίδια χαρά.
0: Έτσι ακριβώς. Εύχομαι καλή επιτυχία. Τι στόχο έχεις φέτος?
2: Να βγάλουμε εντάξει, να πάμε καμιά καλή σχολή.
0: Πού, Κομωτινή θες?
2: Όχι, όχι, Θεσσαλονίκη θέλω.
0: Αχ, μια χαρά. Στο εύχομαι ολόψυχα, αδερφέ. Ειλικρινά στο λέω. Με το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ που
2: πήρα πολύ στιγμή. Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Χίλια χρόνια, αδερφέ, να είσαι καλά. Επίσης θέλω να σου πω ότι αν δεν μου λες ότι είσαι 17 χρόνια, θα νόμιζα ότι είσαι 3 χρόνια πριν σύνταξη. Βάσει της φωνής, πήραμε θάρρος τώρα, παίρνουν κι άλλοι. Ορίστε!
3: Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή.
0: Έλα φίλε, φτύσε και μίλα.
3: Αυτή είναι μια ενημέρωση από τώρα.
0: Ναι!
4: Καλησπέρα!
0: Γεια χαρά!
4: Από Αθήνα!
0: Ωραία! Χαμηλώστε λίγο το μέσο
4: του. Αμπελόκηπη, αμπελόκηπη.
0: Πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Ακούω.
4: Σ' ακούω που κάνεις αυτή την έκκληση, ας πούμε, να ζητάς από τους φιλάθλους να στηρίξουν να έρθουν στην ομάδα, είναι θετικό. Από την πείρα που έχεις τόσα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια, ο κόσμος έχει απαγοητευτεί, η μεγάλη πλειοψηφία των φιλάθλων. Πρέπει να δείξουμε υπομονή. Δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Σε ακούω, καμπάνα.
4: Ναι. Και επειδή είστε εσείς εκεί πέρα, ας πούμε, οι πρωτοπόροι, αυτόνομοι, άλλοι σύνδεσμοι κτλ. Αυτό το κομμάτι προς τους φιλάθλους πρέπει να το δείτε λίγο διαφορετικά. Εγώ τώρα που σου μιλάω είμαι κοντά στα 80.
0: Να τα κατοστήσεις.
4: Ο αδερφός μου έπαιζε μπάλα στον Ηρακλή το 60. Εφηβική ομάδα. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο φίλαθλος του Ηρακλή, στο λέω εγώ που είμαι μακριά αλλά που τη ζω την ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
4: Κουβαλάει μία άρνηση και μία απαγοήτευση. Είναι φαινόμενα όχι μονάχα στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία και στην πολιτική ακόμη.
0: Έτσι. Οκ, συμφωνώ.
4: Και επειδή έχετε και ένα χρώμα κοινωνικό, ιδεολογικό, ψάξτε το λίγο, μία διαφορετική προσέγγιση του ζητήματος, ο κόσμος θα γυρίσει, η ομάδα θα πάει καλά.
0: Δηλαδή, εγώ που σου μιλάω, έχει το κοινωνικό με τον Ηρακλή.
4: Εγώ που σου μιλάω.
0: Άμα η αυτόνομη θύρα 10 ήταν, ας πούμε, τη Λατινοπούλου, θα ερχόταν ο κόσμος πιο γρήγορα. Δεν κατάλαβα τώρα τι σημαίνει.
4: Ναι. Λοιπόν, εγώ που σου μιλάω, καταρχήν είμαι στεναχωρεμένος με τον Μονεμβασιώτη. Αλλά άλλο κεφάλαιο αυτό και άλλο ο μεγάλος Ηρακλής. Εγώ πιστεύω να κάνουμε έκκληση στους φιλάθλους, όπως κάνεις τώρα και μιλούσες για το Βόλο και τα λοιπά, βάλε και ένα χιούμορ μέσα, βάλε και μια έκκληση ιστορική, όπως είχες πει τώρα που ήρθες στο Εγάλιο και χάσαμε, ας πούμε, στα μπέναντι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, οι ομάδες θα περνάνε αυτά. επειδή ο Ηρακλής έχει μεγάλη λαϊκή βάση, η οποία δεν ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή όπως θέλουμε.
0: Ναι.
4: Χρειάζεται άλλη προσαρμογή. Άλλαξαν οι συνθήκες, νέα κατάσταση. Πάει το δεκάχρονο, η δεκάχρονη κρίση που περάσαμε και πάμε τώρα σε νέα κατάσταση που πάμε και βλέπουμε μπροστά.
0: Ωραία.
4: Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά.
4: Πάντα Ήρα, μόνο Ηρακλής.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ και χαιρετίσματα στους σκιανόλευκους αμπελόκηπους.
4: Ακριβώς είμαι στο Γουδί εδώ, έχουμε κάνει ιστορία με τον Ηρακλή.
0: Ξέρω, ξέρω, έχω έρθει στο Γουδί τότε.
4: Ωραία, ωραία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Έγινε, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ, γεια σας. Να είστε καλά. Μου θύμισε αυτό το τηλεφώνημα τη συνέδριση Ματσάρη. Δηλαδή λίγο τα πάμε μαζί, λίγο συνεννοηθήκαμε ξεχωριστά. Αλλά το συμπέρασμα ήταν ότι θέλουμε ο Ηρακλής να πάει καλά, σωστά. Αυτό είναι το νόημα. Μάλλον εγώ δεν κατάλαβα κάπου εκεί αυτά. Οκ. Okay. Λοιπόν, δεν είναι όλα τέλεια. Ο άνθρωπος είναι 80 χρόνια Ηρακλής, έχει δει όλη τη βαθμίδα και στα 80 το αποφάσισε να πάρει στο Ηρακλής Radio, σε ιντερνετικό ραδιόφωνο, τηλέφωνο, να πει τη γνώμη του. Εμένα λοιπόν αυτό μου αρκεί. Και το στέλνω και φιλιά στα 80. Και τον παίζω και ένα τάβλι στα 7. Δηλαδή πώς μπορείς να απειλήσεις τον κόσμο? Εγώ απειλήσα τον κόσμο του Ηρακλή, του Παλάτα στο Βόλο, ξέρω εγώ, δηλαδή. Όποιος δεν έρθει, ελάτε. Ελάτε όλοι εδώ. Λογικά δεν θα φύγουμε σήμερα από εδώ. Ορίστε.
5: Καλησπέρα, Παυλάρα.
0: Γεια χαρά.
5: Και σε όλα τα Ηρακλάκια. Ντιμιντάλ.
0: Ντιμιντάλ.
5: Τι γίνεται?
0: Είμαστε πολύ καλά, ειδικά όταν σας ακούμε λίγο καλύτερα.
5: Α, χαίρομαι. Και εγώ όταν βρίσκω χρόνο και σας ακούω, και εγώ είμαι ακόμα καλύτερα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα και θα πούμε φιλιόμαστε.
5: Όλοι μαζί, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, θέλω και τα σχετικά, νομίζω ότι θέλουμε όλοι να πάει καλά η ομάδα και να ξαναείμαστε όπως ήμασταν παλιά και ακόμα καλύτερα.
0: Όποιος δεν θέλει είναι για σας.
5: Μπράβο. Τώρα εντάξει, τώρα αυτά που έλεγε ο κύριος.
0: Όλα καλά. Ο κύριος τον αγαπάμε πολύ.
5: Όλα καλά. Τον αγαπάμε. Ναι. Προφανώς, προφανώς. Απλά ο καθένας έχει τη γνώμη του. Οκ, το ακούω. Το θέμα είναι ο κοινός στόχος.
0: Ναι.
5: Να πάει ο Ηρακλής ψηλά, να μαζευτούμε πάλι όλοι μαζί στο γήπεδο και να δώσουμε όθηση στην ομάδα εμείς με τον τρόπο μας. Αυτοί που είναι στα team και στο staff και οι παίκτες και όλοι με το δικό τους τον τρόπο και να ξαναείμαστε ψηλά. Χίλια χρόνια Ηρακλή.
0: Χίλια χρόνια, αδερφέ.
5: Περιμένουμε να δούμε τα παιχνίδια. Τα φιλιά μου σε όλα τα Ηρακλάκια. Καλό
0: καλά,
5: βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά. Αδερφέ Μπουλβάη, δεν μπορώ να κάτσω μια ώρα, πρέπει να πω λίγο ξεκουραστώ. Να πω λίγο, κάνουμε ένα μπάνιο. Πάμε λίγο που έχουμε και τώρα συνέλευση. Έχουμε και τη μάνα μας που πήγε να πούμε διακοπές και επειδή ήταν μέχρι ένα λεπτό πριν στο αεροπλάνο έκανε δουλειές, να πιάσει μέσα της, κατάλαβες? Τώρα τη μαλώνω και ο νέα. Άλλαξε ο τροχός, γύρισε ο τροχός. Είδες, τώρα σου λέω εγώ βάλε ζακέτα τέτοια, βάλε ζώνη σου και τέτοια. Σ' αρέσει τώρα? Λοιπόν, για τη φουκαριά τη μάνα μας, παιδιά. Το λέει και η εκπομπή, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ από την καρδιά μου μέσα, ειλικρινά, για όλη τη στήριξη. Για οτιδήποτε προσφέρετε στο Ηρακλής Radio, είτε από μια ακρόαση, ένα like, μια εγγραφή. Θέλω να τρέξουμε λίγο τις εγγραφές. Θέλω να φτάσουμε τις 5.000 μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα. Είναι ούτε 200, 170 κάτι. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στο Βασίλη Βασιλείου στην Ουγμενίτσα. Θέλω να στείλω πολλά χαιρετίσματα σε όλο το λαό του Ηρακλή, σε όλους, και θέλω να πω στα αδέρφια στην Κύπρο να ετοιμάζονται να κάνουμε Χριστούγεννα όλοι μαζί αγκαλιά εκεί στην Άρνακα και ότι θα ζήσουμε πολύ ωραία πράγματα. Τα φιλιά μου, να είστε όλοι καλά. Χίλια χρόνια Ηρακλής.

0: Ποιοι είναι αυτοί.
1: Ποιοι αυτοί.
0: Να, αυτοί δεν ακούς.
1: Αυτοί
0: εμείς.
1: Ποιοι εμείς.

με το κεφάλι στο κολλαγενό και με σώμα κάμιο παραβαλή και τα πόδια γεμάτα με νερό.

Δεν είναι μόνο να κάνω τον δρόμο για λέει, το κάνω τον δρόμο χαράζει. Δεν είναι μόνο που πέσω, αυτό σου νοιάζει. Δεν

φιλοδεχτούμενοι. Let's go.